0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Ωραία, μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

0: Περιβαλλοντική Ομοσπονδία www.pfpo.gr.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, εδώ στην πρωινή μας εκπομπή, σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2026. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν, 28 Ιουλίου, τελειώνει ο Ιούλιος, τι μας έμειναν, τέσσερις μερούλες μας έμειναν με τη σημερινή χαιρετίσματα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στον Αυξέντιο και στην Αυξεντία, στο Δρόσο και στη Δροσούλα, στη Δρόσο, στη Δροσοσταλιά, στη Δροσίδα, στον Τίμωνα και στην Ειρήνη και στη Χρυσοβαλάντο. Άρα χρόνια πολλά στην συνάδελφο Βάλια Μπατζία. Νομίζω το όνομά της είναι Χρυσοβαλάντο, Χρυσοβαλαντία δηλαδή. Χρόνια πολλά Βάλια, το ξέρουμε ότι είσαι κάπου εκεί μακριά, ήσταν ή στην Αλεξανδρούπολη, έτσι. Ναι, είναι Οσία Ειρήνη ή Χρυσοβαλάντο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα, να είστε πάντα καλά, χρόνια πολλά να έχετε γενέθλια σήμερα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ελπίζω να είστε καλά όλοι, να είστε προετοιμασμένοι για 37 σήμερα στην Τρίπολη και χθες έκανε πολύ ζέστη και μάλιστα θα έχει και αφρικανική σκόνη, μισό λεπτό. Όντως, έχει αυτό το. Ο ουρανός έχει ένα περίεργο χρώμα, δεν είναι το γνωστό γαλανό που συναντάμε έτσι εδώ στα βουνά μας. Έχει ένα κίτρινο πω κάτι. Και το έχουμε καταλάβει ότι θα έχει σκόνη από χθες. Μην ρωτήσετε πώς. Θα μπορούσαν να με προσλάβουν για να ειδοποιώ για τα επίπεδα σκόνη στην ατμόσφαιρα κανονικά. Φτερνίζεται, Εύα, τελείωσε. Λοιπόν, 37 βαθμοί σήμερα στην πόλη της Τρίπολης και εδώ λέει το meteo.gr, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ότι μπορεί να έχουμε και βροχούλα ασθενή κατά τις 6 το απόγευμα. Και χθες είχε μια συννεφιά, ύποπτη συννεφιά, δεν έγινε κάτι. Χθες βέβαια είχε πάρα πολύ ζέστη, δεν ξέρω αν το νιώσατε, εγώ δεν, ακόμα και το βράδυ. Και αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου, 35 βαθμοί θερμοκρασία, καθαρός καιρός, πάλι ζεστούλα και η θερμοκρασία πέφτει λιγάκι την Πέμπτη στις 30, στους 32 βαθμούς και την Παρασκευή στους 30. Μια χαρά. Και από ό,τι φαίνεται τώρα, Σάββατο και Κυριακή, φαίνεται τζάμι 32 βαθμοί, μια χαρά, ό,τι πρέπει για παραλίες. Γιώργο, Σάββατο 1 Αυγούστου κανονίσουν να ξαμολυθείς παραλίες. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Δεν ξέρω, τούτος εδώ έχει και πολλούς γάμους. Δεν ξέρω τι κάνει. Κάθε χρόνο παντρεύει κόσμο. Υποχρέωση, οπότε τα Σάββατα τρώγονται. Και οι Κυριακές, άντε να συνέλθεις μετά από το γλέντι, τι να κάνεις, τι να κάνεις. Λοιπόν, 28 Ιουλίου σήμερα, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά πολλά χρόνια. Καταρχάς, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας, ύπουλη νόσος και τώρα και φυσικά απασχολεί την υγεία, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και τους γιατρούς και φυσικά τους ασθενείς. Προσέξτε πολύ, ύπουλο πράγμα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1821 οι Σουλιώτες πολιορκημένοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκατέλειψαν οριστικά το Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρη Ψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Το 1914, σαν σήμερα, η Αυστρο-Ουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο στη Σερβία. Ήταν η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1920, συγγνώμη, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπέγραψε τη Συνθήκη των Σευρών που έβαλε οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κέρδισε εδάφη, έγινε η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών που μας είχαν φάει σε εκείνη την ιστορία δέσμης, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, βεβαίως. 10 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο επίσης, να το σημειώσουμε και αυτό. Το 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιγκ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτέλεσαν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διέταξε την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Μην σας πω τώρα τι γίνεται στα κατεχόμενα. Πάνε όλα προς εκποίηση. Το 1836 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Εμμανουήλ Ροΐδης, Πάπισσα Ιωάννα, το πιο έτσι γνωστό του κείμενο, έργο, λόγιο συγγραφέας βεβαίως. Το 1902 ο Κάρλ Πόπερ, Βρετανό-Αυστριακός, επιστημολόγος και φιλόσοφος, συγγραφέας του βιβλίου «Η Ανοιχτή Κοινωνία και οι Εχθροί της».
Το 1954 ο Ούγκο Τσάβες, Βενεζουελάνος πολιτικός, να τον χαιρόμαστε. Το 1974, καθόλου περίεργο, ο Αλέξης Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός, τώρα εντάξει ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάποτε έτρεχε και με το Φλωράκι στα νιάτα του νιάτα του. Και ήταν πρωθυπουργός βεβαίως της Ελλάδας από το 2015 έως το 2019 και πολύ θα ήθελε να είναι από το 2030 έως το 34, να δούμε, γιατί για τώρα δεν το βλέπω. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1941 ο Αντώνιο Βιβάλντι, Βενετσιάνος συνθέτης, φοβερές μελωδίες. Το 1750 ακόμα ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Το 1794 ο Ροβεσπιέρος, Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος, Γάλλος δικηγόρος και πολιτικός, δεσπόζουσα μορφή της Γαλλικής Επανάστασης του 1789. Και το 1980 η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτητρία, μέλος της ΚΝΕ, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης. Σύγχρονες ηρωίδες, να μία, εδώ είναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε έτσι δύο νότες, μην νομίζετε ότι θα προλάβουμε και πολλά. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938 και αν σας κάνει καρδιά, βρε παιδιά, ξυπνήστε. Ξυπνήστε να μας κάνετε λίγο παρέα. Μην γυρίζετε σαν την τηγανίτα στο κρεβάτι. Ψηθείτε και από τις δύο πλευρές. Έλα, ξυπνήστε, καλημέρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Biotene προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150. Yeah.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026. Χθες, ναι, δεν έχουμε καλές ειδήσεις, ούτε από το εξωτερικό, ούτε από το εσωτερικό, δυστυχώς. Χθες είχαμε μια φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ξιδιού, παραγωγής ξιδιού, από ό,τι καταλαβαίνω, στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο, και εδώ ας αναρωτηθούμε τι δουλειά έχουν άνθρωποι 67 ετών να δουλεύουν ακόμα, έτσι, και θέλουμε να πάμε και στα 74, γιατί αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, γιατί ως γνωστόν ένας άνθρωπος 70 χρονών είναι πάρα πολύ καλά και άξιος και ικανός να δουλέψει, ιδίως σε τέτοιες δουλειές, έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε, λόγω εργασιών, λέει, ηλεκτροσυγκόλησης, εξαιτίας εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης, πιο σωστά, έγινε έκρηξη στο εργοστάσιο, νεκρός ένας 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος δεν πρόλαβε να βγει από το εργοστάσιο. Γλίτωσαν όμως 4 συναδελφοί του, οι οποίοι έφυγαν εγκαίρως. Επίσης, ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θραύσματα της έκρηξης, καταλαβαίνετε. Οι εργασίες προκάλεσαν, από ό,τι φαίνεται, ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, σκεφτείτε το. Προφανώς γίνεται προανάκριση, προφανώς έχουμε και συλλήψεις. Συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων της λειτουργίας του εργοστασίου. Η ουσία είναι ότι, σύμφωνα με τη Ρούλα Βλασοπούλου, η οποία έχει γράψει στο dnews.gr, χάνονται 13 άνθρωποι κάθε μήνα στα εργατικά δυστυχήματα. 13 άνθρωποι κάθε μήνα. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Έχουμε αναφερθεί ξανά στα εργατικά δυστυχήματα σε αυτή την εκπομπή. Είναι πάρα πολλά. Τα υπουργεία προφανώς αγοράζουν αγρό. Δεν ξέρω τι κάνει η επιθεώρηση εργασίας. Δεν ξέρω πώς, τι κάνουν οι τεχνικοί ασφαλείας, τι υπογράφεται. Είχαμε το φωνική έκρηξη στη Βιολάντα με τις νεκρές εργαζόμενες και εκεί δεν ξέραμε τι γινόταν, υπήρχε μια διαρροή, δεν υπήρχε, υπήρχε μια μυρωδιά, δεν πειράζει. Είχαμε βαρύγδουπες υπογραφές και σε εκείνο το έργο του ενός του άλλου και ήταν ένα εργοστάσιο πρότυπο και από πρότυπο κατέληξε παγίδα θανάτου για εργαζομένους. Λοιπόν, 13 άνθρωποι κάθε μήνα χάνονται στα εργατικά δυστυχήματα, περισσότεροι από 80 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕ. Στις 9 Ιουλίου είχαμε μεγάλη έκρηξη και φωτιά στον Ασπρόπυργο, το θυμόμαστε. 11 άτομα τραυματίστηκαν, 3 διασωληνώθηκαν και 3 ημέρες αργότερα ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του. Έγιναν και εκεί καταγγελίες για ελλείψη σε μέτρα ασφαλείας και την απουσία κρατικών ελέγχων στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου, προφανώς. Λοιπόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου περισσότεροι από 80 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους δουλεύοντας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Δηλαδή, 13 εργαζόμενοι το μήνα νεκροί. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για περισσότερους από 90 νεκρούς μέχρι σήμερα. Πρέπει να σας πω, τα επίσημα στοιχεία για τη χρονιά πέρσι δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα. Γιατί τα επίσημα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας το 2025 αναφέρουν ότι την περασμένη χρονιά είχαμε 47 θανάτους εργαζομένων και 48 το 2024, αλλά η ΟΣΕΤΕ υπολογίζει 201 εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους και 332 τραυματίες. Και αυτό γιατί κάποιοι θάνατοι καταχωρίζονται από τις κρατικές υπηρεσίες ως αποπαθολογικά αίτια και επίσης υπάρχει και πολύ αδήλωτη εργασία. Και επίσης, όπως είχα ακούσει σε μια εκπομπή, οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι με μπλοκάκι δεν προσμετρώνται. Σου λένε ελεύθερος επαγγελματίας ο άλλος. Δεν πειράζει.
Εργαζόμενος με μπλοκάκι. Ξέρετε τι θα πει εργαζόμενος με μπλοκάκι σε μια επιχείρηση. Κάτι το οποίο είναι, έχω την εντύπωση ότι δεν. Μετά τους 2 μήνες, τους 3 μήνες πρέπει να προσλαμβάνεσαι κανονικά. Αυτό είναι. Ελαστικές σχέσεις εργασίας. Δεν υπολογίζουμε σωστά ποιοι άνθρωποι δουλεύουν και πού. Μαύρη εργασία. Ελλείψεις επιθεώρησης εργασίας. Δεν γίνονται έλεγχοι. Δεν γίνεται τίποτα σε τέτοιες βιομηχανικές ζώνες. Πάρε τα αποτελέσματα. Έτσι. Και φυσικά υπάρχει και εντατικοποίηση της εργασίας με το 13ωρο, όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει. Επίσης ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Εκτελεστικής Επιτροπής ΓΕΣΕ, αναφέρει εδώ στα δικαιολογητικά ότι οι εργοστασιακές υποδομές είναι παλιές, δεν συντηρούνται και υπάρχουν ελλειπή μέτρα υγείας και ασφάλειας. Επισημαίνει πως στη Δυτική Αττική υπάρχουν μόλις 8 επιθεωρητές εργασίας για να καλύψουν χιλιάδες επιχειρήσεις και μάλιστα βαριάς βιομηχανίας, ναυπηγείων, αμυντικής βιομηχανίας, δηληστηρίων και ενέργειας εν γέννη, μεγάλων αποθηκών και logistics. Τι να κάνει. Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου, του κυρίου δηλαδή Μαυροκέφαλου, ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώνει λόγω της εντατικοποίησης εργασίας και του εργάσιμου χρόνου. Δεν τηρούνται δηλαδή αργίες και ωράρια. Η εντατικοποίηση εργασίας σε συνδυασμό με έλλειψη μέτρων είναι το φυτίλι που σκάει. Είναι πολύ σοβαρές οι ευθύνες κυβέρνησης, την ώρα μάλιστα που μεταφέρει αρμοδιότητες ελέγχου σε ιδιώτες. Αν δείτε φωτογραφίες, μια πραγματική κόλαση. Εδώ η συντάκτρια μιλάει για έναν ακήρυκτο πόλεμο. Τα περισσότερα δυστυχήματα γίνονται προς το τέλος της βάρδιας και είναι λογικό, υπάρχει κούραση. Το 2022 μάλιστα, προσέξτε, είχε διερευνηθεί το 83% των εργατικών ατυχημάτων και το 2025 μόλις το 38,3%. Σκεφτείτε για τι πράγμα συζητάμε. Όπως αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν είναι μια ακόμα κακή στιγμή, αλλά διαμορφωμένη εκρηκτική κατάσταση. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι έγκλημα. Από ένα σημείο και μετά, τι είναι. Είναι έγκλημα, βεβαίως. Εν τω μεταξύ σας είπα ότι τα νέα δεν είναι καλά ούτε από την Ευρώπη. Αφήνουμε στην άκρη... ορίστε. Πρωί-πρωί, φωτιά σε εργοστάσιο ηλιά στο Αγρίνιο, εκτεταμένες υλικές ζημιές. Εντάξει. Ποιος ξέρει. Έχουμε εν τω μεταξύ και τα ΚΔΑΗ που καίγονται, οι υπηρεσίες, μάλλον για να το πω διαφορετικά, εταιρείες ανακύκλωσης πλαστικών, οι οποίες καίγονται η μία μετά την άλλη και δεν βγαίνουν πορίσματα, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Είχαμε και παλαιότερα, και το 21 και το 22, θυμάστε. Είχαμε και παλαιότερα, ιδίως εκεί Ασπρόπυργο, Κορινθία και λοιπά, τοξικά νέφη και το ένα και το άλλο, αλλά που δεν μαθαίνουμε γιατί πιάνουν φωτιά, τι συμβαίνει με τα πλαστικά, που πάντα πλαστικά, θα μιλήσουμε γι' αυτό και αργότερα. Λοιπόν, η Γαλλία και η Ισπανία είναι στις φλόγες. Η φωτιά, αυτό το τεράστιο μέτωπο, κυκλώνει και πάλι τον Μπορντό των 850.000 κατοίκων, παρακαλώ πολύ, οι οποίοι θα πρέπει να φύγουν αν τα πράγματα χειροτερέψουν κι άλλο. Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη Γαλλία και 100.000 από την Ισπανία. Οι πυρκαγιές μένονται εκτός ελέγχου δυτικά της Μαδρίτης στην Ισπανία και υπάρχει και ένα έντονο κύμα καύσωνα το οποίο έρχεται την Τρίτη να κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση. Ο Μακρόν ανέφερε, ο Γάλλος πρόεδρος δηλαδή, ότι μια μικρότερη πυρκαγιά στην περιοχή Λάντ έχει τεθεί υπό έλεγχο και πυρκαγιές μένονται σε αρκετές άλλες γαλλικές περιοχές, στη Βάρ, στην Άνω Κορσική και στη Ζιρόντ. Η κατάσταση είναι πραγματικά απίστευτη. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις και γενικώς όποιος μπορεί. Το κακό είναι ότι η ίδια η φωτιά τροφοδοτεί μια πύρινη καταιγίδα, η ίδια δηλαδή δημιουργεί ανέμους, η ίδια δημιουργεί κεραυνούς και εξαπλώνεται και στην Κώστα Μπράβα, στην Ισπανία. Είναι απίστευτες εικόνες, αν μπείτε θα διαλυθείτε, που λέει ο λόγος. Αλλά και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδίως με την ξηρότητα που θα επικρατήσει τώρα αυτές τις μέρες. Προσέξτε, γιατί κάπου θα έχει και μετέμια στο Αιγαίο, δεν ξέρω, μπορεί να έχει και εδώ αέρα. Προς το παρόν έχει 0 μποφόρ βέβαια, εδώ τουλάχιστον στην Τρίπολη. Αλλά παιδιά, προσέξτε πολύ, δεν κάνουμε τίποτα. Αύριο, ας πούμε, θα έχει 5 μποφόρ εδώ. Είναι μπόλικο, είναι αρκετούτσικο. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και ελάτε να μιλήσουμε για συνταγματική αναθεώρηση. Όχι, δεν θα πούμε τίποτα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μεγαλύτερη, δεν θέλω να το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή την περίοδο.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο. Αστέρα
1: μου. Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για

0: Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
0: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Εδώ, όπως κάθε μέρα, 8 με 10. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι είχαμε εδώ στην Τρίπολη χθες? Είχαμε μία συναυλία, η Τρίπολη τίμησε το Μάνα Λευθερίου και το Σταύρο Κουγιουμτζή στο θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου. Δεν ήταν πολύς ο κόσμος που παρακολούθησε, ήταν όμως αρκετοί, εντάξει, είναι παιδιά περίοδος διακοπών, αλλά αξίζει. Ήτανε, μην κοιτάτε, το θέατρο το Άλσους Αγίου Γεωργίου είναι και μεγάλο, έτσι, δεν είναι μικρούλι, είναι αρκετά μεγάλο. Όσοι βρέθηκαν εκεί απόλαυσαν μια ωραία βραδιά μουσικής των δύο πολύ αγαπημένων έτσι καλλιτεχνών, και όλα καλά. Συνεχίζεται γενικά, συνεχίζονται έτσι τα καλλιτεχνικά εδώ. Να τα πούμε έτσι, ας τα πούμε έτσι. Σήμερα στις 8.30 εγκαινιάζεται η έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Δαμιανού στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης υπό τον τίτλο «Επιστροφή». Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Δημοτική Πινακοθήκη φιλοξενεί εκθέσεις ζωγραφικής. Νομίζω είναι η τρίτη έκθεση που φιλοξενεί, αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά τρέχουν και διάφορα έτσι, να τα πω, προγράμματα, να τα πω, δράσεις με παιδιά που επισκέπτονται την Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης και με καθοδήγηση αντιλαμβάνονται τη σημασία και τη σπουδαιότητα της τέχνης. Είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά και φυσικά κυρίως, άντε να τα ενθαρρύνουμε να εκφράζονται περισσότερο. Και μιας που είμαστε σε αυτή την φάση, να πούμε ότι στις 9 στον Άγιο Ανδρέα σήμερα στην Κοινουρία ο γάμος του Μπαρμπαγιώργου και ο Καραγκιόζης Νύφη από το στράτο Καμπισιούλη στις 9 το βράδυ στον Άγιο Ανδρέα. Είσοδος ελεύθερη. Είναι στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα. Μια χαρά. Θα περάσουν τα πιτσιρίκια και μεγάλη. Και επίσης στο παράλιο Άστρος, έχω την αίσθηση, ναι, στο λιμάνι, 28 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, στις 9, The Swinging Cats Trio, στο πλαίσιο του Estella Festival. Είναι η Swinging Cats Trio με επικεφαλή στο Γιώργο Ζερβό. Έρχονται στο παράλιο Άστρος. Έχουν ένα ιδιαίτερο μουσικό ύφος που συνδυάζει την ελληνική μουσική με χορευτικά μουσικά είδη του εξωτερικού, rock and roll με έντονες επιρροές από το swing. Θα περάσετε πολύ ωραία όσοι βρεθείτε εκεί. Και στο κάτω-κάτω μεγαλώνει και το φεγγάρι. Θα έχουμε πανσέλινο την Τετάρτη. Και θα είναι πολύ ωραία έτσι να όσοι είστε εκεί να πάτε και να περάσετε καλά. Εμείς από την άλλη στις 8 εδώ έχουμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης για να δούμε τι θα πούνε εκεί, αν και νομίζω ότι επικρατεί γενικά ησυχία. Και μιας και λέγαμε για το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, χθες συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κοινουρίας. Τα δύο πράγματα τα οποία είχαν μεγαλύτερη σημασία ήταν η πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Δαλιάνη να ονομαστεί σε Ανδρέα Σαραχοβίτη η προβλήτα του λιμένα παραλίου Άστρους. Ο Ανδρέας Σαραχοβίτης ήταν ο λιμενικός ο οποίος έχασε τη ζωή του παλεύοντας με τα κύματα στις 21 Ιανουαρίου του 2026 στο παράλιο Άστρο σε μια πρωτοφανή. Για τα σύγχρονα δεδομένα, ναι, η κακοκαιρία ήταν πραγματικά πολύ σφοδρή εκείνη την ημέρα. Τα κύματα κάλυψαν το λιμάνι, μάλιστα έκαναν και ζημιά στο λιμάνι του παραλίου Άστρους και η κακοκαιρία γενικά άφησε τα σημάδια της και στο θέατρο του παραλίου Άστρους. Το χειρότερο από όλα βέβαια είναι ότι χάθηκε ένας λιμενικός, ο οποίος προτού τον καταπιούν τα κύματα, είχε βγάλει και ένα παιδί από τα κύματα και στην ουσία το είχε σώσει. Η πρόταση του Γιάννη Δαλιάνη κοινοποιήθηκε στο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κοινουρίας, στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Παραλίου Άστρους, τον κύριο Γιώργο Καμπύλη, και τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Βασιλείο Κικίλια. Φυσικά είναι θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσει το Λιμενικό Ταμείο Παραλίου Άστρους. Κατά τα λοιπά, και το άλλο το οποίο έχει σημασία, έχουμε πει ότι έχει κλείσει το ΚΔΑΙ της Τρίπολης. Δεν έχει κλείσει μόνο το ΚΔΑΙ της Τρίπολης, κλείσανε τα ΚΔΑΙ γενικά, Αργολίδες, από εδώ, από εκεί. Οπότε το πρόβλημα με τη Βόρεια Κοινουρία είναι τώρα που θα πάνε τα ανακυκλώσιμα. Ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Καμπύλης, χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε να μεταφερθούν τα ανακυκλώσιμα στον ΣΜΑ, στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νέας Κύου Αργολίδας. Με ένα αντίτιμο 40 ευρώ ανά τόνο πλέον ΦΠΑ, έτσι. Και προς τα εκεί
θα κινηθούμε μέχρι ισότου ο ΦΟΣΔΑ υπογράψει σύμβαση με την Τέρνα για να παίρνει τα ανακυκλώσιμα. Και μετά συζητάμε για σπιτάκια ανακύκλωσης κτλ. Να πούμε ότι ο κύριος Μαντάς, ο δημοτικός σύμβουλος της Μίζωνος μειοψηφίας, όπως και ο κύριος Καρκούλης, ο Μίος, έκαναν μερικά αιχμηρά σχόλια. Αναφερόμενος και στα σπιτάκια ανακύκλωσης του ΦΟΣΔΑ και το πώς λειτουργούν, γιατί ο κύριος Καμπύλης έκανε μία αναφορά στους καφέκάδους που θα πρέπει να δούνε σύντομα πώς αυτό το υλικό των καφέκάδων θα πρέπει να απορρίπτεται. Βεβαίως, ναι, έχουμε και αυτά. Και κατηγόρησε τον κύριο Καμπύλη του λίγο το πολύ ότι και τώρα σύμμικτα, λέει, τα διώχνονται τα απορρίμματα. Ποιος ο λόγος να συζητάμε για να πάνε ξεχωριστά τα ανακυκλώσιμα και να διατίθεται ξεχωριστά, τέλος πάντων. Και ο κύριος Καμπύλης τι του απάντησε? Του απάντησε ότι για όνομα του Θεού δεν μπορώ, λέει, να διανοηθώ ότι το 2026 θα σκεφτούμε να ανακατέψουμε τα πλαστικά με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Εν πάση περιπτώσει, για αυτά τα πράγματα δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη, όλη η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μία κωμωδία. Και να μας πει κάποιος υπεύθυνα αν γίνεται ανακύκλωση και τι συμβαίνει, τέλος πάντων, εκεί στα εργοστάσια της ΔΙΤ. Για να δούμε τι συμβαίνει. Αυτά πάνω κάτω είχαμε. Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου δεν είχαμε και τίποτα ιδιαίτερο. Στην αρχή, μία ώρα νομίζω ότι φάγαμε να σκεφτούμε αυτό που λέει ο Αστερίξ, να ψηφίσουμε με το πόδι, αν θα ψηφίσουμε τελικά με το χέρι. Είναι αυτή η κατάσταση, τι να συζητήσουμε, τι να κάνουμε, τι να θέσουμε εκτός ημερησίας, τι να μην θέσουμε, τα ίδια της χωρεμένης δηλαδή. Και γενικά το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ζει μέρες χασμουριτού και βαρεμάρας. Δεν ξέρω, υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες θέτουν ερωτήματα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, έτσι, δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να έχει και αποφασιστικό ρόλο και δεν έχει αποφασιστικό ρόλο. Οι συζητήσεις γίνονται για να γίνονται. Τι να κάνουμε, αυτά έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Θοδωρικάκος. Δεν βαριέσαι, αλλά έχουμε και άλλα νέα πιο πικάντικα. Φίλες και φίλοι, αν αναρωτιέστε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η, δεν θα το πω εγώ, συμπληρώστε το, είναι σαν να παίζουμε, ρε παιδί μου, συμπληρώστε τη λέξη, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργού Υγείας. Ο κύριος Γεωργιάδης, λοιπόν, μπορεί να φτάσει στα Edelweiss Άνθη, στα Edelweiss Άνθη παραδοχών. Έδωσε, λοιπόν, συνέντευξη στους δημοσιογράφους Καραμίτρου και Στραβελάκη στον Open ο κύριος Γεωργιάδης. Αν βάλετε και ακούσετε το βίντεο, θα πεθάνετε στα γέλια. Ξέρετε τι έχει γίνει τελευταία. Ο Σαλμάς, ο οποίος έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, παρόλα αυτά τον κατηγόρησε μέσα στη Βουλή ότι έδωσε διαφήμιση σε μέσο κτλ. Τι απάντησε σε όλα αυτά ο κύριος Γεωργιάδης για διαφήμιση που έδωσε? Τον ρωτάει η κυρία Καραμίτρου. Αυτό που καταγγέλλεται με αλφαγιώτα, ότι πήρατε τον Φρουζή, Νοβάρτης, ξέρετε εσείς, και ζητήσατε να δώσει συγκεκριμένο site 2.000 ευρώ. Ισχύει? Λέει ο Γεωργιάδης. Αλήθεια είναι, ναι, είναι αλήθεια. Δηλαδή πήρε τηλέφωνο ο Γεωργιάδης και είπε στο Φρουζή, δώσε 2.000 εκεί. Από τη φαρμακοτρίφτες, ξέρετε τώρα. Και ρωτάει η Καραμίτρου, για ποιο λόγο το κάνατε? Και απαντάει ο Γεωργιάδης. Μια συνάδελφό σας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, λες και έχει σημασία, είχε αποκλειστεί από μια διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης και μου είπε, βρε Άδωνη, σε παρακαλώ, με έχουν αποκλείσει από τη διαφημιστική καμπάνια. Και έστειλε ένα μήνυμα πως η κυρία Τάδε και τα λοιπά, σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς να βάλεις διαφήμιση. Και ρωτάει η Καραμίτρου, πολύ λογικά, γιατί είχε αποκλειστεί η άλλη, έτσι. Γιατί το κάνατε αυτό? Και απαντάει ο Γεωργιάδης, γιατί ήταν φίλη μου. Και ρωτάει ο Στραβελάκης, είναι κανονικό αυτό? Δεν έπρεπε να ρωτήσεις, Στραβελάκη μου, αυτό έπρεπε να ρωτήσεις, είναι άριστο αυτό, είναι σωστό, είναι νόμιμο, είναι ηθικό? Και απαντάει ο Γεωργιάδης, είναι πάρα πολύ κανονικό. Κοινώς, όποιος θέλει σηκώνει το χέρι του και λέει δώσε διαφήμιση εκεί, κάνε αυτό, είσαι κυβερνητικός, είσαι υπουργός υγείας, είσαι φίλος του Άδωνη Γεωργιάδη ή του Μητσοτάκη, θα ζήσεις μια χαρά. Τώρα βέβαια έχουμε φτάσει σε άλλα ύψη. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει site στην Αρκαδία το οποίο να μην έχει πάρει λεφτά, και όχι μόνο στην Αρκαδία, στη χώρα. Και θα ήθελα πολύ να μάθω από πού βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Από πολύ συγκεκριμένο πολιτικό παράγοντα, πρώην διευθυντή γραφείου και συγγενή του Πρωθυπουργού. Όμορφα, όμορφα.

Εν τω μεταξύ, μιας και ακούμε εδώ τον Βλαντιμίρ Κόσμο, ο οποίος, εντάξει, πολύ τον αγαπάμε, να πούμε και τα εξής. Η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, το λες και πανολεθρία την πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει συμφωνία. Προφανώς δεν υπάρχει συμφωνία. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι είναι όλα αυτά τα άρθρα πολύ κακά συνταγμένα, σε πολύ κακά ελληνικά. Έτσι, και το Σύνταγμα πρέπει να είναι σαφές, λιτό και απέριτο, αλλά παρόλα αυτά. Λοιπόν, τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας τις υπερψήφισαν μπόλικοι ακροδεξιοί βουλευτές, όπως ο Κατσιβάρδος, ο Γαβιωτάκης, ο Ασπιώτης, ο Σαράκης και ο Φλώρος. Ξέρετε εσείς ότι έχουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία, έτσι, αυτά τα ονόματα. Άκου Γαβιωτάκης. Πρώτη φορά τον ακούω, αλλά παρόλα αυτά. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς, σημειώνει εδώ ο Βασίλης Κουρής, ο οποίος τα βλέπει και τα ακούει όλα, έχουν υπερψηφίσει εδώ και καιρό όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στη Βουλή. Και αναρωτιέται ο συντάκτης, λέτε έναν ή δύο εξ αυτών να τους δούμε και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας? Στο μέλλον ποτέ δεν ξέρεις. Και να μην τους δούμε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να τους δούμε μετεκλογικά. Ξέρετε, οι συνεργασίες δεν είναι κάτι που... Και φυσικά, αφού συμβαίνουν όλα αυτά στη χώρα και γίνεται το έλα να δεις, ο Γεωργιάδης σηκώνει το τηλέφωνο και δίνει διαφήμιση, επηρεάζει έναν παράγοντα για να δώσει διαφήμιση σε μέσο ενημέρωσης, γιατί κόπηκε από τη διαφήμιση και τι να κάνουμε τώρα, το οποίο είναι κανονικότατο αυτό και ισχύει και δεν τρέχει τίποτα, τότε γιατί ούρλιαζε στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες? Τι μας έλειπε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που πήγε με τη Μαρέβα να παρακολουθήσει όπερα κάπου, δεν ξέρω πού, Ιταλία, Γαλλία, δεν ξέρω πού ήταν, κάπου πήγε να παρακολουθήσει όπερα, και επί τη ευκαιρία, βρε παιδί μου, μίλησε με τηλεδιάσκεψη με τον Κρίστοφερ Νόλαν, το σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι του είπε ο Νόλαν, γιατί εδώ στο νονπεπεράκι το μόνο που διαβάζεις είναι, ναι, τα συγχαρητήρια του Μητσοτάκη, αφού του δώσε τα συγχαρήκια, εντάξει, για την απόδοση του, προσέξτε τώρα, για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τέλος πάντων, τον ευχαρίστησε μάλιστα για την συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Κύριε Πρωθυπουργέ, να σας πω και τι άλλο μπορεί να γεφυρώσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα? Το να μην ψάχνουν για τουαλέτες οι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για να ανέβουν στην Ακρόπολη και να τη θαυμάσουν από κοντά. Γιατί η κυρία Μενδώνη κρατάει κλειδωμένες τις τουαλέτες στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο θα εγκαινιαστεί το Σεπτέμβρη, και δεν υπάρχει τουαλέτα στην Ακρόπολη. Δεν υπάρχει τουαλέτα στην Ακρόπολη. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Ή είμαστε τελείως για τα πανηγύρια? Δεν υπάρχει τουαλέτα στην Ακρόπολη. Και γιατί τώρα? Γιατί, λέει, οι τουαλέτες αυτές θα παραδοθούν καινούργιες στον ιδιώτη ο οποίος θα τις διαχειρίζεται. Και θα πρέπει υποχρεωτικά το πιπί να το πληρώνεις 2 ευρώ. Πού γίνεται αυτό? Δεν είναι υποχρεωμένο? Εγώ θυμάμαι ότι είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να παρέχει δωρεάν αυτές τις απαραίτητες για τον κόσμο δομές, έτσι. Τι θα κάνεις? Τι θα πει, είναι κλειστά? Δηλαδή, κυρία Μενδώνη μου, τι να κάνει? Να μας κατουρίσουν και τις κολόνες? Έχετε ρίξει τόσο τσιμέντο γύρω γύρω, να αρχίσουν και να τις κατουράνε από πάνω μέχρι κάτω? Για όνομα του Θεού και της Παναγίας πια. Τι πράγματα είναι αυτά? Βέβαια, όπως είπε η κυρία Μενδώνη στη Βουλή, γιατί δεν πρέπει να τα θέλουμε όλα δικά μας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει, λόγω της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας, να μπορούμε να ελέγχουμε και τη φούσκα μας όταν ανεβαίνουμε στα μνημεία όπως η Ακρόπολη. Γιατί πρέπει να ελέγχουμε τη φούσκα μας? Γιατί είναι θέμα πολιτικής. Όπως είπε η κυρία Μενδώνη στη Βουλή ξεκάθαρα, το Υπουργείο του Πολιτισμού αντανακλά και πρέπει να αντανακλά την πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Δείτε λοιπόν την πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα, βάλτε τη στο Υπουργείο Πολιτισμού και περνάμε στα πολύ ωραία, εντός 100 εισαγωγικών, πράγματα, στην ιδιωτικοποίηση, στην δημιουργία μιας εταιρείας, γιατί δεν φτάνει το Ταμείο Πολιτιστικών Πόρων, όχι, δεν χρειάζεται να έχουμε αυτό, δεν χρειάζεται καθόλου να το έχουμε αυτό, πρέπει όλοι οι πόροι από τα μουσεία να πηγαίνουν σε μια εταιρεία, νουπουδουδου, δεν ξέρω τι θα είναι αυτή, η οποία θα διαχειρίζεται τους πόρους, και φυσικά θα διορίσουμε καμιά δεκαριά δικούς μας επικεφαλής ΣΕΟ και ΜΕΟ και ΕΚΤΕΟ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, οι οποίοι θα πληρώνονται αδρά. Και φυσικά δεν θα υπάρχει αρχαιολόγος εκεί μέσα. Γιατί να υπάρχει αρχαιολόγος? Η πλήρης εκποίηση του ελληνικού πολιτισμού με τη σφραγίδα αυτής της κυβέρνησης και αυτής της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία παρά τα όσα έχουν γίνει και τα όσα της καταμαρτυρώνται και τέλος πάντων και τα γενικότερα, μένει ακλόνητη στη θέση της. Γιατί κάνει ωραία τη δουλίτσα. Και για όλα αυτά
θα σας πω σε λιγάκι. Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Θα πάει η ώρα 9.30, θα ακούσουμε τις διαφημίσεις μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Αρκαδία 938.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο.
5: Είμαι σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: In the summer.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, εδώ στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 βεβαίως. Λοιπόν, συζητάγαμε τα της κυρίας Μεδόνη και του γεγονότος ότι ναι, όπως έγραψε και η Λιμπερασιόν, η γαλλική Λιμπερασιόν, αλλά βέβαια αυτή τίποτα παλιοκουμούνια θα είναι, όπως θα έλεγε και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Στην Ακρόπολη δεν υπάρχει σκιά, είναι παγίδα για τους τουρίστες, χωρίς τουαλέτες, σκιά και δυνατότητα αγοράς νερού. Πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι άρθρο της προηγούμενης εβδομάδας, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ωραία είναι να καθόμαστε και να σχολιάζουμε στο Facebook για τη μαύρη Ελένη του Νόλαν, κάτι για το οποίο, συγγνώμη που θα το πω κιόλας, και προς κάθε έτσι άνθρωπο ο οποίος νομίζει ότι είναι Έλληνας, δεν μας πέφτει λόγος, είναι το πώς ένα σκηνοθέτης είδε ένα ποίημα κάμποσων χιλιάδων χρόνων πίσω. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ξεσηκωθεί για το γεγονός ότι εκποιείται η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και εκποιείται με τη σφραγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του Υπουργείου Πολιτισμού και κυρίως με τη σφραγίδα της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Τελεία, παύλα, παράγραφος, θα έλεγα εγώ. Γιατί? Γιατί ωραία κάθεστε και κουβεντιάζετε για πράγματα τα οποία δεν σας αφορούν καθόλου όμως, θίγεστε για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε ούτε στο ελάχιστο, ούτε στο ελάχιστο, ασχολείστε με πράγματα τα οποία είναι πέρα και έξω από τη δική σας σφαίρα δημιουργικότητας, της πιας, θα πει κάποιος, της πιας. Οι περισσότεροι το πιο δημιουργικό που κάνουν είναι να τρέχουν εδώ πέρα στο διαδίκτυο και να βλέπουν βιντεάκια στο TikTok. Λοιπόν, αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα μνημεία και αυτό που πρόκειται να γίνει, δεν πειράζει. Μην ξεσηκώνεστε, γιατί στο κάτω-κάτω πάτε και τα βλέπετε. Δεν πάτε και δεν τα βλέπετε. Όχι, είμαι οργισμένη και τελεία. Δεν έχει. Είμαι οργισμένη. Λοιπόν. Η πολιτική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, αλλά η κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού προωθεί την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα λέγεται Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θα διαχειρίζεται χωρίς δημόσιο έλεγχο στην πραγματικότητα την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού, όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια, τα πολιτήρια, τα αναψυκτήρια, τα ακριβή αντίγραφα, εκδόσεις που το 2025 ανέλθαν σε 250 εκατομμύρια ευρώ. Για 50 χρόνια θα συμβαίνει αυτό, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 50 χρόνια. Η αντιπολίτευση προφανώς θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και καλά θα κάνει. Θα περάσει βέβαια με την κυβερνητική πλειοψηφία και μέρα μεσημέρι, δηλαδή καλοκαιράκι λίγο πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Ήρθε με πρωτοφανή ταχύτητα αυτό το νομοσχέδιο, έτσι, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα στο τίποτα, μέσα σε 12 μέρες η διαβούλευση, ούτε να ρωτήσουν, ούτε να ασχοληθούν. Όχι, γιατί αποφασίζομαι και διατάζομαι. Το είπε και η κυρία Μεδόνη, είπε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να εκφράζει την πολιτική αυτή τη κυβέρνηση. Για να δούμε τώρα ποιος σέβεται ή ποιος δεν σέβεται την ιστορία αυτού του τόπου, τα μνημεία και τους επισκέπτες στην τελική, έτσι. Λοιπόν, εδώ η κυρία Βασιλική Τζεβελέκου στην Εφημερίδα των Συντακτών έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο και περιγράφει το τι έχει γίνει από το 2019 μέχρι σήμερα. Με νόμο του 2020 λοιπόν, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων άλλαξε, έγινε ο ΔΑΠ, Οργανισμός για Χείριση και Ανάπτυξη Πολιτιστικών Πόρων, με στόχο, όπως έλεγε τότε, το ριζικό εξυγχρονισμό, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, παλινδρομική κίνηση της χειρός εδώ, τον εμπλουτισμό των ειδών στα πολιτήρια κτλ. Με πρόεδρο την Νικολέτα Βαλάκου, στενή φίλη της και εκλεκτή συνεργάτηδα της Λίνας Μενδώνη, με διορισμένα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο που δεν έχουν σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, ο ΔΑΠ έθεσε προτεραιότητα την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των μνημείων. Τα τελευταία 4 χρόνια ενισχύθηκε για τους σκοπούς του με 52 εκατομμύρια ευρώ, από πού άλλο, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εισηγήθηκε την υπέρογκη αύξηση των εισιτηρίων στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Στην Ακρόπολη πληρώνεις 30 ευρώ για να την επισκεφτείς και δεν έχεις ούτε τουαλέτα για να πας, επισημαίνω και πάλι. Εισήγαγε πριβέ επισκέψεις στην Ακρόπολη, έτσι, έναντι 5.000 ευρώ, τις οποίες ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία, δηλαδή θες να πας να κάνεις μια ιδιωτική ξενάγηση στην Ακρόπολη, πληρώνεις 5.000 και πηγαίνεις. Τι ωραία. Με διαγωνισμό φωτογραφικό προφανώς παρέδωσε τα αναψυκτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων στην αλυσίδα Γρηγόρης. με το πρόσχημα ότι μαζί θα ανοίξει και τα καφέ των μικρότερων χώρων. Ακόμα περιμένουμε. Ξεκίνησε ο ΔΑΠ τα ιδιωτικά γεύματα σε αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Γίνονται μνημόσυνα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, παιδιά. Μνημόσυνα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Έτσι. Να μην πούμε για το κριτικό γλέντι που στήθηκε πέρσι στη Σπιναλόγκα, σε χώρο μαρτυρίου. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. 21 αρχαιολογικοί χώροι διατίθεται για ιδιωτικά γεύματα και το Επταπύργιο. Τον Απρίλιο του 2026, με νέο διαγωνισμό, παραχώρησε σε ιδιώτητους χώρους υγιεινής και τις θηρίδες φύλαξης της Ακρόπολης. Και παρά το τσουχτερό εισιτήριο των 30 ευρώ, οι επισκέπτες πρέπει να πληρώνουν 1 ευρώ για τη χρήση τουαλέτας και 2 ευρώ για ντουλάπι προσωρινής αποθήκευσης. Πού ακούστηκαν αυτά? Λοιπόν, και τι θα γίνει τώρα? Προσέξτε, για τα χρήματα, έτσι. 250 εκατομμύρια ευρώ έσοδα του Υπουργείου Πολιτισμού θα πηγαίνουν σε μία ανώνυμη εταιρεία με λογοδοσία απευθείας στους υπουργούς. Απευθείας στον υπουργό. Από τα 250 εκατομμύρια ευρώ που υπολογίζονται τα ετήσια έσοδα του ΟΔΑΠ, το 40% πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό και από τα 150 εκατομμύρια ευρώ που μένουν, πόσα θα πηγαίνουν στην ΑΕ? Το σχέδιο νόμου δεν θεσπίζει πλαφόν. Επομένως, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα διαχειριστικά κόστη της ΑΕ, πόσο θα πληρώνεται το διοικητικό συμβούλιο και όλοι αυτοί οι εκλεκτοί οι οποίοι θα μπουν μέσα, τα λειτουργικά έξοδα. Δεν το γράφει ούτε η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Θα το αποφασίζει, λέει, το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ μαζί με τον Υπουργό Πολιτισμού. Επομένως, ο νόμος δεν εμποδίζει την ανώνυμη αυτή εταιρεία να πάρει και 100 εκατομμύρια ευρώ αν θέλει. Το οποίο θα τα κάνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το ΕΚΟΜΕΔ είναι αυτό το. Είναι ο οργανισμός ο οποίος χρηματοδοτεί ταινίες, σειρές κλπ. Ανάμεσα σε αυτά τις οικογενειακές ιστορίες και πάμπολες άλλες μπούρδες, για να μην το πω αλλιώς. Έτσι, άγριες μέλισσες και ναι, δεν θέλω να το πω πώς το λέω σπίτι μου. Το νηφικό της Ιουλία. Το νηφικό. Ναι, κάτι σειρές. Καλά, εντάξει, ναι. Που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, λέει, το ΕΚΟΜΕΔ, καταβάλει 535.000 ευρώ το χρόνο για ενίκεια στα γραφεία του, στο Κολονάκι. Ωραία. Γιατί δεν περισσεύει 500.000 ευρώ να δίνει ο ΕΚΟΜΕΔ? Για όνομα του Θεού. Ο ΔΑΠ, λέει, καταβάλει 15 εκατομμύρια ευρώ κατέτωση απαλωτριώσεις και δεν γνωρίζουμε πόσα χρωστάει σε πολίτες που η περιουσία τους δεσμεύεται για αρχαιολογικούς σκοπούς. Ξέρετε, είναι μην μπλέξεις. Αν το χωράφι σου το τσιμπήσει η αρχαιολογία, είναι ου μπλέξεις. Και μοίρασε 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου απευθείας αναθέσεις μέσα σε 9 μόλις μήνες το 2024. Έτσι, οι 61 από αυτές ήταν για ποσά από 30 έως 37.200.000 ευρώ, που είναι το όριο της απευθείας ανάθεσης. Για τους διαγωνισμούς που προκήρυξε ο ΔΑΠ, σε 59 αναψυκτήρια σε όλη τη χώρα, ένας ανάδοχος. Για τα πολιτήρια σε 27 αρχαιολογικούς χώρους, ένας ανάδοχος. Για τη διαχείριση των εισιτηρίων της Ακρόπολης προϋπολογισμού 1,68 εκατομμύρια ευρώ, δύο ανάδοχοι. Για τα εισιτήρια 8 άλλων χώρων με 5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό, ένας ανάδοχος. Και για τις τουαλέτες της Ακρόπολης, ένας ανάδοχος. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και αναρωτιόμαστε εδώ οι συντάκτρια, αναρωτιόμαστε και όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, τα ενταγμένα έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί, αλλά ακόμα είναι για πια κάποια από αυτά. Η ανώνυμη αυτή εταιρεία θα τα συμπεριλάβει για να τα αποπερατώσει με εθνικούς πόρους? Ποιους πόρους? Λοιπόν, στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η ουσιαστική κατάργηση της εφορίας εναλίων αρχαιοτήτων και προβλέπεται η ίδρυση Νούπου Δουδού, που θα διαχειρίζεται τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και τους εκθεσιακούς χώρους εφορίας εναλίων αρχαιοτήτων. Και το τέταρτο μέρος αφορά τα οπτικοακουστικά μέσα προβολής του σύγχρονου πολιτισμού, που εδώ χαιρετίσματα, έτσι. Η Ένωση Σκηνοθετών Παραγών Ελληνικού Κινηματογράφου κατάρτισε κοινό μέτωπο αντίδρασης μετασωματείας από ΕΑ, ΣΥΦΑ, ΕΛΑΣ και ΠΑΚΤ και έπεται συνέχεια κινητοποιήσεων από πολλούς φορείς στον χώρο του πολιτισμού. Και όπως σημειώνει εδώ η συντάκτρια στην Εφημερίδα των Συντακτών, η κυρία Σίνα Αναγνωστοπούλου, απευθυνόμενη στη Λίνα Μενδώνη, τι της είπε? Της είπε: κυρία Υπουργέ, επί 7 χρόνια που φέρνετε με αυτόν τον τρόπο τα νομοσχέδια και ειδικά σήμερα, δείχνει και τον πολιτισμό που θέλετε να διαχέετε και στην κοινωνία, αλλά και μέσα στην ίδια τη Βουλή. Δηλαδή, πραγματικά. Ελάτε να πούμε για την Οδύσσια του Νόλαν και για τον Καποδίστρια του Σμαραγδί, για να είμαστε μια χαρά με τον πολιτισμό μας αυτό το καλοκαίρι και ας μην βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, που στην πραγματικότητα δημεύεται. Είδα μια πάρα πολύ εύστοχη γελιογραφία. Ήταν ο Έλγιν, ο άνθρωπος που έσφαξε στην ουσία την Ακρόπολη για να πάρει τα θράσματα και να τα πάει στο Βρετανικό Μουσείο και να κυνηγιόμαστε εμείς μεταξύ μας τώρα. Λοιπόν, ο οποίος διαβάζει το νομοσχέδιο και λέει: α, έπρεπε να ζω τώρα. Α, δεν πειράζει. Θα βρεθούν Έλγιν. Είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν Έλγιν. Μη σας πω ότι θα έρθουν, γιατί το αίμα προσελκύει τους καρχαρίες πάντα.

Παιδιά, δεν είναι μόνο ο πολιτισμός προφανώς, είναι και ο χώρος της υγείας. Είναι και ο χώρος της υγείας. Θα έχετε δει αυτή την παροδία η οποία εκτελήσεται μπροστά στα μάτια μας σχετικά με τις εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Μάλιστα, πρόεδρος εξελέγει, αλλά δεν. Ο δικός μας Βασίλης Ψυχογιός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. Μετά από τις εκλογές, ο Γεωργιάδης βλέπει εμφύλιο σπαραγμό στις τάξεις τους και γι' αυτό το λόγο, τι έκανε. Έτσι, με το νόμο 5322 που δημοσιεύτηκε 24 Ιουλίου 2026, τώρα δηλαδή, και το άρθρο 67, έδωσε αυτός ο νόμος στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη την νομοθετική δυνατότητα να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα του ιατρικού κόσμου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και εξέδωσε απόφαση διορισμού προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Στην Προεδρία τοποθέτησε τη Ματίνα Παγώνη, την ξανθιά αγαπημένη Παναγιά, επιτρέψτε μου, με μοναδική επίσημη αποστολή τη διενέργεια αρχαιρεσιών μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Υπάρχουν προειδοποιήσεις για να μην παρεμβαίνει το Υπουργείο Υγείας στο τι γίνεται σε ένα δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα, σε ένα σύλλογο κτλ. Από κορυφαίους πανευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και θα παρέμβει και η Παγκόσμια Ιατρική Ένωση, έτσι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, δηλώνοντας ότι παρά τις αλλεπάλληλες κατηγορίες εναντίον μου από διαφόρους, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία ήταν η μόνη λύση για να κοπεί ο γόρδιος δεσμός του εμφύλιου σπαραγμού στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και πρόσθεσε ότι δεν εμπλέκεται καθόλου στις επιμέρους αποφάσεις, αλλά αναμένω να γίνουν μετά εκλογές. Έδωσα πολλές ευκαιρίες να ηρεμίζουν τα πράγματα μεταξύ τους. Δυστυχώς, χωρίς την παρέμβασή μου αυτή, δεν θα υπήρχε ποτέ λύση. Γιατί? Γιατί δεν διορθώνεται. Δεν διορθώνονται αυτά τα ζητήματα και τα κακόσκημενα με λιγότερη δημοκρατία. Με περισσότερη δημοκρατία διορθώνονται τα πράγματα. Αφήστε τους γιατρούς να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Λοιπόν, όπως σχολιάζει εδώ στην Εφημερίδα των Συντακτών, το κυβερνητικό πραξικόπημα που ξεκίνησε με την νομοθετική κατάργηση του αυτοδιοίκητου των γιατρών και τη βιαστική τοποθέτηση μιας διορισμένης προσωρινής διοίκησης, περνά πλέον και στην τελική φάση. Ο στόχος του Υπουργείου Υγείας ήταν εξ αρχής ξεκάθαρος. Η βίαιη παρέμβαση στον ιατρικό επιστημονικό φορέα δεν θα θεωρηθεί επιτυχημένη απλώς με τον προσωρινό διορισμό ημετέρων, αλλά θα ολοκληρωθεί μόνο όταν εκλεγεί στην Προεδρία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ο εκλεκτός του Υπουργού Υγείας. Στους διαδρόμους του χώρου θεωρείται κοινό μυστικό ποιος είναι αυτός, ο επιχρόνια πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Το επόμενο βήμα είναι η διεξαγωγή εκλογών με τη συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που αποτελεί και το βασικό ζητούμενο του Άδωνη Γεωργιάδη. Και αυτό διότι η σύγκρουση έχει τις ρίζες στον Απρίλιο του 2026, όταν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απέκλεισε από την εκλογική διαδικασία 30 ιατρικούς συλλόγους, τους 18 κατά εφαρμογή της απόφασης Συμβουλίου της Επικρατείας και ακόμη 12 με απόφαση του ίδιου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μεταξύ των οποίων και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επειδή δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένος. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αποφάσισε να αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία 30 ιατρικούς συλλόγους, οι 18 επειδή υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και 12 γιατί δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Και ο Υπουργός Υγείας παρεμβαίνει, διορίζει την Παγώνη και ένα διοικητικό συμβούλιο δικό του, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι, η συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στις εκλογές, ούτως ώστε να μοχλευτούν τα πράγματα και να πάρει έτσι αυτό. Λοιπόν, και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε αντιδράσει έντονα τότε και ο Γεωργιάδης αμφισβήτησε την νομιμότητα των περιορισμών. Είναι, εντάξει, αδιανόητα τα πράγματα που γίνονται, αδιανόητα. Ναι, φαρσοκομωδία, δεν ξέρω αν είναι φαρσοκομωδία, δεν είναι φαρσοκομωδία αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ, πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημα όλα αυτά και δεν είχε καμία δουλειά ο Γεωργιάδης να φτιάξει νόμο για να καθίσει, να κατσικωθεί στο σβέρκο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Έχετε να πείτε τίποτα? Περί δημοκρατίας, ρε παιδί μου, ο λόγος, δεν συζητάμε. Έχετε να πείτε τίποτα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ σας είπα τι έχετε να κάνετε σήμερα και αν θέλετε να κάνετε κάτι και πού να πάτε. Το καλύτερο απ' όλα είναι βέβαια να μην, πώς να το πω, να μην πάμε πουθενά, γιατί έχει και ζέστη όντως. Έχει και ζέστη. Πώς λέει το τραγούδι, μην πάμε απόψε πουθενά, μόνο μια βόλτα μακρινή στην παραλία κτλ.
Την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους σας από το Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Τετάρτη. Ελπίζω με καλύτερα νέα. Να είστε καλά. Ζώνη, κράνος, προσοχή. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
15: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
14: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
15: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
14: Κύριε.
15: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
14: Έπινα.
15: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
14: Έπινα. Άρα δεν θα σε εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
15: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
16: Πάμε στο Θόδωρο.
15: Να πάτε.
17: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
18: Έφτασε.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, πάμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Σήμερα που έκανε την έκπληξη η κυρία Αμαλία Κάτζου και χωρίς να το περιμένουμε, εμφανίστηκε στο στούντιο, παρότι έχει άδεια, για να κάνουμε παρέα εκπομπή.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Εγώ να δείτε μια χαρά που πήρα πρωί-πρωί όταν την είδα μπροστά μου.
2: Αν βλέπατε τα ματάκια του, τα γουρλωτά, τα γαλαζοπράσινα, πώς. Κάνεις εσύ, μου λέει.
0: Τα χάσα, παιδιά, τα χάσα. Κανονικά αυτή την εβδομάδα κάνουμε 8-11 με την Κασιανή.
2: Ναι.
0: Έχει τύχει κάτι προσωπικό στην Κασιανή. Τη στέλνουμε και πάλι την αγάπη μας.
2: Τα φιλιά μας.
0: Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμφανίστηκε η κυρία Αμαλία Κάτζου. Είχε συνεννοηθεί βέβαια με το διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Βασιλόπουλο. Ναι, αλλά εμένα δεν με είχαν ενημερώσει. Μου το φύλαγαν για έκπληξη. Ακριβώς. Γιατί θέλανε να μου κάνουν έκπληξη. Και έτσι εμφανίστηκε μπροστά μου η κυρία Κάτζου. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός επίσης έχει κάνει την εμφάνισή του απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
2: Studio at realfm.gr για τα μηνύματά σας, που είναι και αρκετά και σας ευχαριστούμε. Πάμε για την τρίωρη εκπομπή, την τελευταία ώρα της τρίωρης εκπομπής εδώ, που βεβαίως στην πρώτη ώρα της εκπομπής, καλά μηνύματα για τις χιλόπιτες είδες που ήρθαν, έτσι.
0: Βέβαια, εγώ δεν τα είδα. Έτσι, έχει γίνει χαμός με τις χιλόπιτες. Λέει ο Χρήστος εδώ, ναι. Το χάσε στο κορμί καλαμαράκι το εσκεμμένο, αλλά σαν την αμαλίτσα δεν έχει. Ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Καλημέρα και σε σένα. Ο Κώστας λέει διπλή χιλόπιτα, μία για κάθε μουτσούνα, οπότε οχιά διμούτσουνη. Αυτό πάει μάλλον για σένα. Καλημέρα και στο Δήμο, από του χάρου τα δόντια γλίτωσε ο Ούλριχ. Ούλριχ γερά το βράδυ στον καρά, φωνάζει ο Δήμος.
2: Μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στη μία η ώρα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Εντάξει, είναι αυτό που φημολογούνταν όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι ο κ. Χουρδάκης θα ενταχθεί στο Πασόκ.
0: Ο κ. Χουρδάκης, αν θυμάμαι καλά, είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Και μετά είχε πάει στον κ. Κασελάκη.
0: Μετά ανεξαρτοποιήθηκε και είχε προσχωρήσει στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
2: Ναι, ναι, ακριβώς τώρα λοιπόν προσχωρεί στο Πασόκ. Είναι βέβαιο ότι μία το μεσημέρι έχει συνάντηση με ο κύριος Κουρδάκης με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν ζυμώσεις όπως καταλαβαίνετε στους κομματικούς μηχανισμούς για να είναι όλα έτοιμα από το Σεπτέμβριο, όταν θα μπούμε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Χθες για παράδειγμα είχαμε και την επίσημη πλέον εγγραφή του Γιώργου Καραμέρου στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media, εκεί όπου εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε ένα πλοίο και ένα σαλπάρι. Ναι. Το πλοίο έγραφε «Ελλάς».
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή πώς βλέπεις το λογότυπο της εταιρείας. Ναι. Έγραφε «Ελλάς» εκεί πέρα το πλοίο και ανέβασε ο Γιώργος Καραμέρος.
2: Είναι μέλος λοιπόν του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
4: Επιβιβάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
3: Πρώτη θέση.
4: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Κατάστρωμα μια ζωή ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Κατάστρωμα.
0: Στρωματσάδα.
2: Έτσι ακριβώς, μπράβο. Okay.
0: Καλά λοιπόν. Ταξίδια λοιπόν.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει RR με καλαμαράκι. Τι όνειρο να έβλεπες χθες το βράδυ. Άτρα, το Παπαγιανόπουλο θυμήθηκα στην ελληνική ταινία. Αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Καλημέρα στον Σωτήρη και στη Λένα. Τώρα που λέτε, λέει, για χιλοπίτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις
2: πολύ.
0: Για χιλόπιτες. Το έχει τονίσει έτσι, γι' αυτό το διάβασα.
2: Πανάθεμα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και χιλοπίτες.
2: Ωραίες
0: χιλοπίτες. Απλά το έχουν τονίσει έτσι. Για
2: κάμου σχορεμένη, άνοιγε φίλε. Πω, τι ωραίες.
0: Ωραίες και εμένα μου αρέσουν.
2: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Τώρα λοιπόν που λέτε για χιλόπιτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις πολιτικές, γιατί πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης που λέει και το τραγούδι. Αναφέρεται στις πολιτικές χιλόπιτες λοιπόν. Ναι. Που έχουν πέσει. Υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έχει γενέθλια. Να το ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά.
5: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω για τις ευχές

0: Τίποτα, δεν κάνει τίποτα.
1: Λίμωνο, τι
0: είναι. Και τσάμπα είναι.
1: Τσάμπα, δεν στοιχίζουν.
0: Περιμένω το κέρασμα.
2: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω γιατί είστε πολλοί σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο.
0: Να φροντίσεις όμως.
1: Όχι, εμείς θέλουμε με μαντικό τρόπο, όχι το μεταφορικό.
0: Εμείς θέλουμε
1: ένα
0: κανονικό.
1: Κουτί γλυκά εδώ πέρα, κάτι αλλιώς.
0: Πρόεδρε,
1: πρόεδρε όλα κιόλα.
0: Να πιούμε ένα κρασάκι, κάτι μια πύρα. Έτσι θα τη βγάλει.
1: Ένα μεζέ,
0: κάτι τι.
1: Λίγο κορέτσι, λίγο κοντοσούλα, αυτά που αρέσει του καλαμπαράκι και εμένα μου αρέσει.
0: Ψιλοπράγματα, θα τσιμπήσουμε δηλαδή.
1: Κοίτα, αν είμαι εσύ και εγώ, να τσιμπήσουμε αποκλείεται. Να τα κατασπαράξουμε μπορεί.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Καλημέρα και στο Βασίλειο. Ο Βασίλης επιμένει εκεί πέρα. Ευτυχώς που δεν έμπλεξε, λέει, με την κυρία Μπακογιάννη ο Ούλριχ και έφτιαξε τους Μετάλλικα. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον Σταύρο, στον Πειραιά. Μιλάμε, λέει, Άγιο είχε ο Μιχαλάκης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Ο Μιχαλάκης είναι ο δικός που γλίτωσε από σένα. Άγιο, λέει, είχε ο Μιχαλάκης.
1: Ο Μιχαλάκης δεν το ξέρε. Τώρα.
0: Ο Μιχαλάκης την γλίτωσε, ο Γιάννης δεν την γλίτωσε.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Να αναφερθούμε, λέει, και στη δήλωση του Υπουργού Υγείας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμίτρου. Αναφέρεται στη δήλωση τοποθέτηση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης και μια διαφήμιση που είχε πάρει μια δημοσιογράφος κτλ. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την υπόθεση, γιατί ρωτήθηκε εκεί από τη Μίνα Καραμίτρου και από τον Νίκο Στραβελάκη.
3: Εγώ για τη σκευωρία Νοβάρτης κατηγορήθηκα επί ΣΥΡΙΖΑ και ερευνούμουν από την Οικονομική Εισαγγελέα για 5 χρόνια. Ως γνωστόν αρχαιοθετήθηκα. Όλα τα υπόλοιπα είναι λάσπη και συκοφαντία από ανθρώπους όπως οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι, είναι αλήθεια.
0: Γιατί?
3: Μία συνάδελφό σα δημοσιογράφο, όταν δεν ήμουν υπουργό υγεία, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια τη Νοβάρτη. Μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει, μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και έτσι, Λαμίνα, και ω το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω τον
0: άλλο. Άρα αυτό βλέπετε, έγινε.
3: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από την βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
0: Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι αυτή η υπόθεση έχει ερευνηθεί, ότι υπήρχε μέσα στη δικογραφία τη Νοβάρτη, δεν έχει προκύψει κάτι και ότι έχει αρχιοθετηθεί. Ήταν η χθεσινή δήλωση, μία από τις δηλώσεις που έκανε σε αυτή την εκπομπή, γιατί ρωτήθηκε στην εκπομπή εκεί η Αμαλία και για τον Αντώνη Σαμαρά και για το ενδεχόμενο της δημιουργίας του νέου κόμματος που πλέον είναι σίγουρο, για το αν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία και για την επόμενη μέρα στις σχέσεις, τις πολιτικές πάντα σχέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά.
3: Η δύναμη της φάλαγγος έγκυται στη συνοχή της, δηλαδή στην παράταξη. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διασπά την παράταξη. Η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο. Η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγος, στρέφεται κατά της πατρίδος.
4: Καλά, Σαμαρά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς φάλαγγα. Τον βγάλατε εκτός φάλαγγας. Κύριε Γεωργιάδη,
3: η παράταξη είναι αυτό που σας λέω τώρα.
4: Κύριε Γεωργιάδη.
0: Η παράταξη είναι φάλαγγα, ρε παιδί μου, που γίνονται στην αρχαία Ελλάδα.
1: Είναι πάνω απ' όλα η παράταξη και όχι το πρόσωπο. Αυτό το μήνυμα έστειλε. Νομίζω ότι δεν είναι, ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι, αλλά στην αρχαία Ελλάδα, ξέρεις, κάνανε τη φάλαγγα.
1: Ναι.
0: Όλοι οι στρατιώτες μαζί, ένα σώμα, με τα δόρατα μπροστά. Έτσι, και υπήρχε και η μακεδονική φάλαγγα με τη Σάρισα,
1: ναι,
0: που ήταν
1: μακρύ
0: το δόρυ εκεί και τα λοιπά, και πήγαινε συντεταγμένα να αντιμετωπίσει τον εχθρό.
1: Ναι.
0: Εδώ σου λέει τώρα, άμα σπάσει τη φάλαγγα. Τέλος, δηλαδή.
1: Ναι, τέλος.
0: Δεν υπάρχει εκεί πέρα. Είναι το κόκκινο, η κόκκινη γραμμή. Είναι το όριο εκεί πέρα. Γιατί δεν πρέπει να σπάσει η φάλαγγα.
1: Φάλαγγα, τέλος.
0: Ναι, κατάλαβες. Θες να μπεις και εσύ στη φάλαγγα.
1: Εγώ.
0: Να κάνουμε μια δική μας φάλαγγα.
1: Α, με δική μας θα κάνουμε. Αλλά σε άλλον φάλαγγα δεν θα
0: κάνουμε. Όχι σε άλλον, ρε παιδί.
1: Εμείς θα κάνουμε.
0: Δική μας φάλαγγα.
1: Κάτσε να έρθει στο γυμναστήριο τώρα, τι γίνεται.
0: Επειδή έχουμε πιάσει τώρα, ρε παιδί μου, την κουβέντα με τη φάλαγγα και την αρχαία Ελλάδα
1: τι
0: και τα λοιπά.
1: Τι Οδύσσια θα πει τώρα.
0: Διαβάζω μήνυμα το οποίο έχει έρθει νωρίτερα εδώ. Το έχει στείλει ο φίλος μας ο Πάνος.
1: Τι.
0: Και λέει, απορώ για αυτό που αναφέρατε περί έκρηξης του ενδιαφέροντος ξένων να μάθουν τα ελληνικά, δεδομένου ότι σε όλη την ταινία στην Οδύσσια όλοι μιλούσαν άπτεστα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Επειδικά λέει η σκηνή όπου μεταφράζει κάποιος σύντροφος του Οδυσσέα τα νέο ελληνικά που μιλάει κάποιος κομπάρσος στα αγγλικά για να συνεννοηθούν, με συγκίνησε βαθύτατα. Κάτι σκύρτησε μέσα μου. Καλημέρα,
1: καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα.
0: Έχεις δίκιο, ναι, εντάξει, η ταινία είναι στα αγγλικά, προφανώς. Υπάρχει όμως αυτό το οποίο σας μεταφέραμε νωρίτερα, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξαφνικά.
1: Υπάρχει.
0: Και στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και σε άλλες χώρες. Έτσι, για τα αρχαία ελληνικά και τα ελληνικά γενικότερα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
1: Περίμενε, σταμάτα λίγο. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου σήμερα.
0: Είναι από τη χαρά μου.
1: Που με είδες, ναι. Αυτό. Δεν μπορείς να την κρύψεις, ναι, τη χαρά σου. Λοιπόν, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, τη Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
0: Τώρα, αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.

0: Λοιπόν, τα είπαμε τις δύο προηγούμενες ώρες. Θέλω να πω, είπαμε την επικαιρότητα όλοι. Λοιπόν, με τον πόλεμο δεν έχω να σας πω κάτι. Δηλαδή, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Κάποιοι μιλούν για κάποιες συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σήμερα υπάρχει και η κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Και εκεί λέει ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και δεν θα είναι μία εύκολη συνάντηση. Θα δούμε πώς θα πάει. Γενικότερα, να σας πω ότι το πετρέλαιο που μας καίει και τη γούνα μας αυτή τη στιγμή πέφτει στα 86,6 δολάρια το βαρέλι, δόξα τω Θεώ. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από πώς θα πάει το πράγμα με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αν συνεχίσουν τα χτυπήματα και δύο πλευρές. Εκεί λοιπόν θα μιλάμε για. Θα συνεχιστεί η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά.
1: Επειδή είπες όμως για Τραμπ και Νετανιάχου, ναι, να πούμε και τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος επειδή γνωρίζει την ενόχληση του Νετανιάχου σχετικά με το πρόγραμμα των F-35 και το ενδεχόμενο πώλησής τους στην Τουρκία, έστειλε ένα μήνυμα ο Τραμπ και είπε ότι κανείς δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον. Και χαρακτήρισε την Τουρκία σπουδαίο σύμμαχο. Οπότε στέλνει ένα σήμα, ο Τραμπ επιμένει προφανώς στην πρόθεσή του να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αν θα καταφέρει να παρακάμψει όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν, αλλά το μήνυμα το οποίο στέλνει νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Κανένας δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον. Ούτε ναι, ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Και η Τουρκία είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος.
0: Άλλη μόνο. Άλλη μια φορά, έτσι. Το τονίζει. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και με τα F-35 όσον αφορά την Τουρκία, εννοώ. Και αν υπάρχει και ένας διάβολος επικοινωνίας, έτσι λένε κάποια δημοσιεύματα του Τραμπ με τον Ερντογάν και τον Πούτιν, για να μεταφερθούν οι S-400 σε μια άλλη χώρα και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 της Τουρκίας. Όλα είναι ανοιχτά και ρευστά.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλαμάρι λέει, άσε την πλάκα. Παραδέξου το ότι δεν κάνεις ούτε μία μέρα μακριά από τη ζωγράφια.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, παλικάρι μου, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Καλημέρα στην Αθηνά που της άρεσε και εκείνης πάρα πολύ η έκπληξη που άκουσε τη φωνούλα της σήμερα πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Γιώργο, στέλνει ένα μήνυμα. Παίρνει αφορμή από αυτό που διαβάσαμε νωρίτερα, το μήνυμα του Παναγιώτη, και λέει: στην Οδύσσια δεν ήταν κάποιος κομπάρσος, ήταν ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος που μιλάει ελληνικά. Έπεσε και στην Στρέλα του 2009. Καλημέρα, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Έχει κάνει μεγάλο γκέλ, να ξέρεις,
0: ναι,
1: η Οδύσσια.
0: Τεράστιο,
1: πάντως.
0: Τεράστιο, τεράστιο.
1: Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Και για αυτούς που τους άρεσε πάρα πολύ η ταινία και για αυτούς που ενοχλήθηκαν, ναι, από διάφορα που είδανε σε αυτή. Πάντως γίνεται ντόρος, γίνεται μεγάλη συζήτηση και ταυτόχρονα αυτό αποτελεί διαφήμιση και για την ταινία πρώτα απ' όλα, αλλά αποτελεί διαφήμιση και για τη χώρα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Καλός ή κακός, συζητιέται η χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σου πω, τώρα το θυμήθηκα. Είδες το βιντεάκι με το γιο του Μέση?
1: Όχι.
0: Στην ΚΑΠΑ, παίζει στην ΚΑΠΑ. ΚΑΠΑ. Δεν θυμάμαι, ΚΑΠΑ 19, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εννοούσα. Όχι.
1: Σε ομάδες μικρές.
0: Μπράβο. Ο οποίος, αν δεις, έχει κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Τι κάνει το παιδάκι?
1: Είναι στα χνάρια του μπαμπά του.
0: Ναι, ναι. Και αναδείχθηκε και πώς λέγονται ο καλύτερος παίκτης, πώς τους λένε.
1: MVP.
0: MVP. Αυτό, ναι. Και στο συγκεκριμένη διοργάνωση και διοργάνωση. Μιλάμε, το παιδί έχει ταλέντο. Είδα το βιντεάκι, έπεσα πάνω στο social και μου το πέταξε. Και ξέρεις αυτό πως. Και λέω, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, μακάρι το παιδάκι, ναι, να έχει πάρει λίγο έστω από το, ναι, ταλέντο του μπαμπά του.
0: Δεν μπορώ να φανταστείς. Εσύ που ξέρεις καλύτερα από μένα, πραγματικά είναι. Τι να σου πω, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει. Περνάει τέσσερις παίκτες στην μπάλα.
1: Αυτά έκανε και ο πατέρας του από τα πέντε του χρόνια.
0: Δεν το ήξερα γι' αυτό.
1: Υπήρχαν βίντεο εκεί από την Αργεντινή που είναι πιτσιρίκι εκεί πέρα ο Μέση και τριγυρνάει και τους περνάει όλους, ξαναγυρνάει πίσω, τους ξαναπερνάει. Ξέρεις, έκανε αυτό το πράγμα. Έτσι τον είδαν στην Μπαρτσελόνα και τον πήραν στη Μασία σε ηλικία μόλις 13 ετών. Από τα 13 του χρόνια έφυγε από την Αργεντινή και πήγε στη Βαρκελόνη και έφτιαξε εκεί πέρα το μύθο του. Μακάρι λοιπόν το παιδί του, ναι, να έχει, ναι, πάρει, ναι, έστω,
0: μακάρι,
1: και λίγο,
0: μακάρι,
1: από το ταλέντο.
0: Έτσι λένε ότι, εντάξει, είναι ο, ξέρεις, ουσιαστικά ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Ρε παιδιά, λέει, έχετε δει τις τιμές του παγωτού? Καλύτερα να πας σε ψυχολόγο αν φας χυλόπιτα παρά να πάρεις παγωτό.
0: Δίκιο.
1: Πιο λίγο θα σου βγει.
0: Είναι πια. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το παγωτό γιατί έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Δημήτρη, το παγωτό είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν με πειράζει, όση ποσότητα και αν καταναλώσω. Πραγματικά έχω ιδιαίτερες αντοχές. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ήρωας, λέει ο κύριος Γιάννης, κυρία Αμαλίτσα μας. Πες τα, Κατερίνα. Καλημέρα, Αλέξη. Όχι, δεν τη γνωρίζουμε την σημασία της συγκεκριμένης φράσης. Αν έχεις την καλοσύνη και μπορείς, στείλε μας ένα μήνυμα για να μας το διευκρινίσεις. Α, να σου δώσω και γκάλωπ.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις τώρα πριν από την καλοκαιρινή περίοδο που θα σταματήσουν όλα αυτά. Έχει γίνει γκάλωπ από την κυρία Σοφία.
0: Άμα έχει γίνει από την κυρία Σοφία, θα
1: κυρία Σοφία
0: ακούσω.
1: Βάζει κάτω όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Α, είναι φίλη μου.
1: Έχει κάνει το δικό της γκάλωπ. Να ακούσουμε λοιπόν.
0: Και φίλη εκπομπής.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι προβλέπει το γκάλωπ της κυρίας Σοφίας.
3: Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στο 33 τουλάχιστον. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στο 16, είναι στο 12.
4: Δική σου γκάλωπ, δικό σου.
3: Δικό μου, ναι. Μπορώ κι εγώ.
4: Ναι, βέβαια.
3: Δικαιούμαι. Και από εκεί και πέρα η αυτοδυναμία είναι εφικτή, γιατί όχι επειδή ένα κόμμα πρέπει να κυβερνάει για πάντα, εγώ είμαι υπέρ της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, αλλά αυτή τη στιγμή στη χώρα, το βλέπουν όλοι οι Έλληνες, δεν υπάρχει ένας άλλος πόλος.
1: Έχει κάνει γκάλωπ, κυρία Σοφία.
0: Μπράβο της.
1: 33 είναι η
0: Ελλάδα. Δεν μπορεί να κάνει και σου λέει, μπορώ και εγώ να κάνω γκάλωπ.
1: Και είναι και 12 είναι η Ελλάς. 33, 12. Είναι στο 21 μονάδες διαφορά.
0: Μπράβο.
1: Κυρία Σοφία, μήπως είναι και 25. Μήπως κάτι δεν κάνατε καλά δηλαδή στα νούμερα εκεί πέρα και δεν σας βγήκε σωστά. Μήπως είναι και 25 και 30 μονάδες δηλαδή. Να το ξανακοιτάξετε τώρα μέσα στον Αύγουστο. Οπότε το Σεπτέμβριο να έχουμε νεότερα στοιχεία.
0: Μην αφήσετε στα γκάλωπ τη κυρία Βούλτεψη.
1: Μα δεν τα αφήσουμε.
0: Είπε,
1: τώρα.
0: Δεν έχω δικαίωμα να κάνω εγώ ένα γκάλωπ. Τι να κάνει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Φυσικά έχει δικαίωμα.
1: Φυσικά το συζητάς τώρα. Καλημέρα και στο Στέλιο. Ο Στέλιος αναφέρεται στο έγκλημα στη Σύρο, το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Αγαπητέ Στέλιο, τι να σου πούμε κι εμείς. Και εμάς πάει το μυαλό μας σε διάφορα, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να εκφράσουμε στον αέρα. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας όταν θα έχουν καταλήξει και σε συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα, όποιο άλλο συμπέρασμα από τη δική μας την πλευρά θα ήταν αυθαίρετο.
0: Εν τω μεταξύ, έχω εκνευριστεί. Γιατί μα όλα αυτά που γίνονται στην Αττική με τις ξαπλώστρες είναι, εντάξει, είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν το χωράει η λογική τα ποσά, έτσι, που σου ζητάνε να πληρώσεις για δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δεν υπάρχει, και μου το συζητάνε φίλοι, γνωστοί, αυτό το πράγμα. Βεβαίως έχει αυξηθεί πάρα πολύ, να ξέρεις, το ποσοστό των ανθρώπων που παίρνουν την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους και καλά κάνουν. Αλλά αυτό που είδα σε συγκεκριμένη παραλία την Κυριακή, που είχα πάει τη τέλος Ιουνίου.
1: Εδώ Αττική.
0: Αττική. Προς τη μεριά του Οροπού, δεν θα πω την παραλία τώρα, δεν θέλω να πω παραπάνω. Πήγαμε, είχα πάει τέλος Ιουνίου. Έτσι. Με μία πολύ μικρή χρέωση. Και πάρκαρες και αυτά. Οι αθεόφοβοι είχαν αυξήσει τη χρέωση βεβαίως. Και μια αλάνα δίπλα στο beach bar την είχαν κάνει πάρκινγκ με μπάρες και σου ζητάγανε και λεφτά και για το πάρκινγκ. Εντάξει, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ειλικρινά, τι να πω. Δηλαδή, πάω να παρκάρω κι εγώ. Την προηγούμενη φορά, πριν ένα μήνα, είχα παρκάρει στην αλάνα δίπλα, είχα βάλει το αυτοκινητάκι κτλ. Βλέπω εγώ δύο νεαρούς.
1: Τώρα που είμαστε δηλαδή στη full season.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Έχουν
0: βέβαια
1: αρχίσει και έχουν διαφορετικές χρεώσεις και για τα σετ ομπρέλες ξαπλώστρες.
0: Βέβαια, αλλά το κυριότερο.
1: Και για το πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε πάρκινγκ πριν. Δηλαδή, τέλος Ιουνίου ήταν η αλάνα και έμπαινες μέσα και πάρκαρες. Τώρα έχουν βάλει μπάρες και απ' έξω δύο νεαρούς. Δεν φταίνει οι νεαροί, τη δουλειά τους κάνουν τα παιδιά και σου λένε και να μπείτε στο πάρκινγκ, να τους ψάξετε γύρω-γύρω. Είναι λογικό πράγμα αυτό. Σε ποιον ανήκει αυτή η αλάνα, είναι του μαγαζιού. Δηλαδή, απορώ.
1: Έχει παρκαδόρους δηλαδή κανονικά.
0: Ναι. Ναι, έχει ανθρώπους που σου κόβουν το εισιτήριο και μετά παρκάρεις. Αλλά λέω, ένας άνθρωπος να κάνει και το μπάνιο του ελεύθερα με ομπρέλα. Πρέπει να δώσει, όχι δίπλα στο beach bar, πρέπει να δώσει τα χρήματα αυτά. Που δεν ήταν πολλά τα χρήματα, αλλά και τα 3-4 ευρώ γιατί να τα δώσεις, βρε Ιωσήφ.
1: Και όχι, συμφωνώ.
0: Και το κάνεις. Πιστεύω από μέσα Ιουλίου θα ξεκινήσει, αρχές Ιουλίου. Γιατί τέλος Ιουνίου που εγώ δεν υπήρχε αντίτιμο για το πάρκινγκ. Έμπαινε στην αλάνα, τέλος. Πάρκαρες, έφευγες. Και κάποιοι άνθρωποι έφευγαν και καλά κάνανε. Έφευγαν, ξέρεις, γυρίζανε αυτό και σου λέω: όχι, δεν θα το πληρώσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν τους θα δίνω.
0: Κοροϊδία τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Εγώ δεν ξέρω, λέει, γιατί κάνετε έτσι. Όλη την Πέμπτη που έφυγα για μια αδειούλα, η Αμαλία ήταν εδώ. Σήμερα που γύρισα από την αδειούλα, η Αμαλία είναι πάλι
0: Μπράβο.
1: Εδώ. Ναι. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Εδώ είναι το κορίτσι. Ήρθε για μια έκτακτη εμφάνιση.
0: Το Δήμος λέει: καλημέρα, παιδιά. Δήμος από Βόλο. Η ζωγράφια θα είχε κλείσει κανένα νησί. Αλλά θα είδε τις τιμές και έκοψε πίσω. Γι' αυτό γύρισε. Όχι, δεν είχα φύγει. Δεν είχα φύγει. Ήμουν εδώ. Για άλλους λόγους, ξέρω.
1: Εδώ ήταν, τρέχει το κορίτσι. Ναι. Άστο. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Η κυρία Βούλτεψη λέει: δεν έκανε δημοσκόπηση. Τα ταρό έριχνε από όσο κατάλαβα. Επειδή έφυγε ο ανάδρομος Ερμή. Στην καλημέρα μου και στην Αμαλία και γρήγορα καλές διακοπές.
0: Ευχαριστούμε. Γιώργο μου, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Δεν μαλώνω τους πολίτες που πήγαν εκεί. Κι εγώ πήγα. Και έκανα αυτό που έπρεπε. Φυσικά έκανα αυτό που έπρεπε. Αλλά όταν ξέρεις κάποια πράγματα βάσει νόμου και σου δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να τα κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Αλλά εγώ λέω, δεν μίλησα για τους πολίτες που πάνε, όπως ήμουν και εγώ και πήγα. Μίλησα για αυτούς που εκμεταλλεύονται. Γιατί αυτό είναι εσχροδία και εκμετάλλευση. Αυτό είπα, Γιώργο μου.
5: Real FM.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
7: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με την ευγενική χορηγία της κυρίας Κάτζου, η οποία μας έκανε την έκπληξη και είναι μαζί μας εδώ σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Κάτι το οποίο δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά μας, οφείλω να ομολογήσω.
1: Ναι, ναι, ήταν έκπληξη, όπως το είπες ακριβώς. Ναι, ναι, ήταν έκπληξη. Αλλά εντάξει, ωραία έκπληξη για κάποιους, ναι, για τους ακροατές μας εννοώ, με τα μηνύματα, με βάση τα μηνύματα που στέλνουν. Και λέει η Αναστασία, παιδιά, στο Πορτοράφτη πέρσι που είχε γίνει παρόμοιο πάρκινγκ, ήταν παράνομο και έκλεισε μετά από καταγγελία. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Φιλιά, Αναστασία μου.
0: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση ευχάριστη, και στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στην Κάριστο, μου έκανε τρομερά καλή εντύπωση, ναι, οι τιμές που υπήρχαν εκεί πέρα στα σετ,
1: ναι, ναι,
0: δηλαδή από 5 έως 10 ευρώ.
1: Και στην Καλαμάτα το ίδιο.
0: Οι δύο ξαπλώστες και η ομπρέλα.
1: Η Καλαμάτα ήταν
0: 5 ευρώ, 10 ευρώ το περισσότερο.
1: 5 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση, χωρίς η ξαπλώστρα καμία χρέωση. Έπαιρνε τον καφέ σου για ένα νερό, 5 ευρώ και δεν πληρώνει ξαπλώστρα. Σε όλη την παραλία της Καλαμάτας. Αυτό πρέπει να το πω. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό είναι το λογικό.
0: Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος ρωτάει για τη δίκη των Τεμπών. Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται,
1: ναι,
0: κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου μετά την εξέλιξη που υπήρξε με την πρόταση του αντιεισαγγελέα για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό περιμένουμε να δούμε, αν θα αλλάξει κάτι στην δίκη των Τεμπών. Εάν θα προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα με ενδεχόμενη παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Αλλά η δίκη, η κύρια δίκη των Τεμπών συνεχίζεται κανονικά. Εκεί δίνουν το παρόν τουλάχιστον κάποιοι από τους συγγενείς και οι δικηγόροι τους σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και είναι μια δίκη που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα τραβήξει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μπορεί να τελειώσει, ναι, από μια στην άλλη. Βρε Ιωσήφ μου, τι γίνεται μετά με τις τιμές των οκτοπλοϊκών? Γιατί όλοι οι οποίοι ταξιδεύουν για τα νησιά λένε ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει φέτος. Έτσι. Γενικότερα έχουν διατηρηθεί στα επίπεδα που ήταν και πέρσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι οικονομικές και φθηνές. Αλλά τουλάχιστον δεν ανέβηκαν. Το ίδιο όμως είπε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, έτσι δεν είναι, ο κύριος Κικίλιας.
0: Έτσι είπε χθες ο κύριος Κικίλιας ότι φέτος δεν υπήρξαν αυξήσεις στα οκτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά ταυτόχρονα ότι έγιναν και μειώσεις, τουλάχιστον στα ταχύπλοα.
2: Φέτος, παρά τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση και όλο αυτόν τον χαμό, έχουμε παλέψει πάρα πολύ και σκληρά και δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όχι μόνο αυτό, έχουν υπάρξει και στα ταχύπλοια και τα συμβατικά πλοία μειώσεις από το 35-42% για οικογένειες, για παρέες των τριών, για τα εισιτήρια της οικονομικής θέσης, για τα αυτοκίνητα και ούτω καθεξής. Για τον ανταγωνισμό υπάρχουν και μάλιστα σημαντικές εκπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες, όπως στη Ραφίνα, που η πρόσβαση από και προς το λιμάνι είναι δύσκολη και δεν μπορούμε να πάρουμε εκρηκτικά και να τεινάξουμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, θα συζητήσουμε με τον κόσμο, γιατί εμείς τον κόσμο και τους πολλούς υπηρετούμε.
0: Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει στο λιμάνι της Ραφίνας, το οποίο είχαν γίνει και κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί με την κίνηση και με τα πολλά δρομολόγια των πλοίων. Αλλά από εκεί και πέρα οι τιμές, όπως τουλάχιστον τις περιγράφει ο κύριος Κικίλιας, είναι ή σταθερές ή σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι τα ταχύπλοα, έχουν υπάρξει και μειώσεις. Εγώ δεν έχω άποψη.
1: Και εγώ δεν έχω
0: γιατί
1: ταξιδέψει.
0: Δεν έχω ταξιδέψει, ούτε θα ταξιδέψω το καλοκαίρι. Να πω ότι έχω βγάλει εισιτήρια για να έχω εικόνα. Αλλά φαντάζομαι οι ακροατές που μας ακούνε μπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός εάν έχουν υπάρξει αυξήσεις ή όχι.
1: Εν τω μεταξύ, κανονικά οι αρχοί των κομμάτων εξακολουθούν να αλωνίζουν την Ελλάδα. Ενώ οι περιοδίες συνεχίζονται. Μπορεί ο Πρωθυπουργός, νομίζω έχω μετρήσει 14 φορές, να έχει επαναλάβει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη του 27, όμως συνεχίζονται. Και ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα σε Λέρο και Αγαθονήσι. Έτσι, θα επισκεφτεί και το νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Θα πάει λοιπόν, θα μιλήσει και με πολίτες. Άρα, Λέρο και Αγαθονήσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στο Σεράφιο θα δημοσιοποιήσει την πρόταση της Ελλάδας για ισχυρές τοπικές κοινωνίες. 5 κομβικές αλλαγές για ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των πραγματικών παρεμβάσεων της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα αυτή η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. επίσης στο Σεράφιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη μία θα ανακοινώσει ουσιαστικά την προσθήκη του κύριου Χουρδάκη στο Πασόκ. Άρα έχουμε. Καλά το είπα, στο Πασόκ, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει κινητικότητα.
0: Υπάρχει δραστηριότητα. Έτσι. Πολιτική.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λογικό αυτό.
1: Αν και τέλος Ιουλίου, συνήθως δεν βλέπαμε τέτοια δραστηριότητα. Να μου πεις, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις εκλογές, έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν γίνουν την άνοιξη του 27. Πάντως και οι αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους και όχι μόνο αυτό, και κάνουν εκδηλώσεις για τα προγράμματά τους, για να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους.
0: Καλημέρα και στο Μάνο. Άκουσε αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα για τα ακτοπλοϊκά και λέει: Βόρειο Αιγαίο, αύξηση τιμών αυτοκινήτου λόγω μείωσης έκπτωσης κατά 20%. Οπότε, να μία περίπτωση, τουλάχιστον όπως καταγράφεται για το Βόρειο Αιγαίο από το Μάνο. Καλημέρα και στη ζωή στον Άγιο Ανδρέα, στο Κατάκολο. Ναι. Ωραίο μέρος.
1: Πανέμορφο.
0: Φέτος οι ξαπλώστρες λέει έχουν 30 ευρώ η μπροστινή σειρά και 20 ευρώ η πίσω. Και ό,τι πάρεις βέβαια, ύστερα λοιπόν από 20 χρόνια που έρχομαι φέτος, ομπρελίτσα και
1: μια
0: καρεκλάκι.
1: Χαρά, ζωή μου. Ομπρελίτσα, καρεκλάκι.
0: Καλημέρα, ζωή, καλημέρα. Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Δυτικό, καλημέρα και στον Χρήστο. Ναι, όντως λέει δεν ανέβηκαν οι τιμές, αλλά τα δρομολόγια σχεδόν όλα αργούν. Πλήρωσα λέει το Σαββατοκύριακο, πήγαινε έλα με το γρήγορο για ιατρικούς λόγους, 245, δύο άτομα και το αυτοκίνητο. Το γρήγορο λέει έκανε όσο και το απλό. Και κάνει αναφορά σε καθυστερήσεις που υπάρχει στα δρομολόγια των πλοίων. Καλημέρα και σε σένα, Χρήστο.
1: Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win Morning Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τον κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Πόσος κόσμος λέει πηγαίνει στη δίκη των Τεμπών, στην αίθουσα 1, πόσα άτομα? Εντάξει, κοίταξε να δεις. Άκουσα παράπονα και το προηγούμενο διάστημα και από τον κύριο Πλακιά να λέει ότι πλέον βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση 7 με 8 άνθρωποι. Από την άλλη, μπορώ να καταλάβω όμως ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο να υπάρχει πρόσβαση καθημερινή και για πολλούς συγγενείς έτσι από διάφορα μέρη της χώρας.
1: Είναι δύσκολο,
0: να μετακινούνται καθημερινά για να δίνουν εκεί το παρόν. Πηγαίνουν οι δικηγόροι. Σίγουρα πάντως δεν υπάρχει αυτή η παρουσία και η συμμετοχή που υπήρχε τις πρώτες ημέρες. Είναι λιγότερος ο κόσμος, αλλά δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει σε ανθρώπους τώρα που έχουν χάσει τους συγγενείς τους ότι δεν έχουν ενδιαφέρον.
1: Όχι,
0: αλλά είναι και οι συνθήκες της καθημερινότητας.
1: Επίσης και οι συνθήκες έχουν εργάζονται, είναι τα έξοδα.
0: Φυσικά,
1: τα
0: και
1: όλα,
0: τα έξοδα,
1: έτσι, όλα μέσα. Η Τατιάνα μας στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: Καλημέρα σας, δουλεύω σε ταξιδιωτικό γραφείο στη Σάμο. Οι τιμές διατηρήθηκαν ίδιες μεν, αλλά μειώθηκαν εκτόσεις με κάρτες μέλους. Οπότε πιο ακριβά τα πληρώνει ο κόσμος φέτος συγκριτικά με άλλες χρονιές. Μάλλον η Τατιάνα αναφέρει, καλημέρα Τατιάνα μου, ότι υπήρχαν κάρτες μέλους σε κάποια εταιρείες.
0: Είδες αυτό που είπε νωρίτερα και ο Μάνος για το Βόρειο Αιγαίο και μας στέλνει και τώρα η Τατιάνα για τη Σάμο, για τις εκτόσεις είχε κάνει λόγο, έτσι. Λόγω μείωσης της έκπτωσης μας είχε γράψει ο Μάνος. Το ίδιο επιβεβαιώνει λοιπόν και η Τατιάνα.
1: Ναι, και λέει και η Ειρήνη: Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Επειδή έχω καταγωγή από Νάξο και ταξιδεύω κάθε χρόνο, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω για τα εισιτήρια που τα τελευταία χρόνια ανέβαιναν συνεχώς. Όντως δεν έχουν γίνει αυξήσεις και προς έκπληξή μου, στα εισιτήρια που έβγαλα για να ταξιδέψω με την οικογένειά μου, είδα έκπτωση πλέον αυτή που έχουμε εμείς που ταξιδεύουμε συχνά με κάρτες μπόνους, φιλιά. Εδώ είναι στο. Πρόσεξε, είναι Κυκλάδες. Είναι άλλο. Είναι άλλη περίπτωση, έτσι. Σάμος είναι άλλη. Περίπτωση.
0: Καλημέρα.
1: Μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος θέλει να επανέλθουμε στο θέμα με τις παραλίες, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και ποιος έχει την ευθύνη, ξέρεις, για να τις παραχωρήσει
1: ναι,
0: και την εκμετάλλευση. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Επανέρχεται στο θέμα της Σύρου και της δολοφονίας εκεί. της διασώστριας, γιατί δεν αναφέρεται, λέει, σαν διασώστρια του ΕΚΑΒ, γιατί εκεί δεν είχε μεταβεί με την επαγγελματική της ιδιότητα. Εντάξει, έτσι από την αρχή αναφέρθηκε, επειδή φορούσε και τα ρούχα της εργασίας της, αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο από την αρχή, το θύμα λοιπόν αυτής της υπόθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από τις έρευνες των αρχών.
1: Βρε, Ιωσήφ μου, τι γίνεται με τις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία?
0: Άστο, είναι τραγική η κατάσταση.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τραγική η κατάσταση.
1: Δηλαδή, βλέπεις εικόνες και σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Μιλάμε για περισσότερα από 4 εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία.
1: Έχουν ξεσπιτωθεί οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, έχουν ξεσπιτωθεί.
0: Περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.
1: Οικολογική καταστροφή.
0: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Σκέψου και τα ζώα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πραγματικά οι άνθρωποι ζουν έναν εφιάλτη. Έναν εφιάλτη. Και να πω ότι αυτές τις περιοχές τους είχε χτυπήσει ο καύσωνας μέσα στον Ιούνιο 2-3 φορές.
0: Και τώρα πάλι είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, τουλάχιστον στην Ισπανία. Αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Και η χώρα μας συμμετείχε στη βοήθεια, η οποία πήγε στην Ισπανία. Έστειλε λοιπόν και η Ελλάδα εκεί δύο καναντέρ και πολύ καλά έκανε. Αλλά είναι μια κατάσταση που, όπως λένε οι Ισπανοί, οι ίδιοι οι Ισπανοί, οι πυροσβέστες, δεν αντιμετωπίζεται. Και έρχεται και νέο κύμα καύσων. Ναι, δηλαδή, ναι, έχει ανέβει η θερμοκρασία και το επόμενο διάστημα περιμένουν και νέο κύμα καύσων.
1: Οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ φέτος και κυρίως με τις πυρκαγιές, αυτές τις πυρκαγιές, τις τεράστιες. Η Νατάσα μας θέλει ένα μήνυμα και την ευχαριστούμε και επανέρχεται στο θέμα με τις ξαπλώσεις και τις ομπρέλες. Λέει, ομπρελίτσα, καρεκλάκια, ναι. Αλλά αν πας με πλοίο ή και αεροπλάνο, πώς γίνεται να τα κουβαλάς? Αυτό γίνεται μόνο με το αυτοκίνητο. Και μετά βρίσκουν και τα κάνουν καλημέρα. Έχει καλημέρα, δίκιο. Νατάσα μου, έχεις δίκιο.
3: Real FM

0: 10 λεπτά πριν από τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και να σας πω ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Αύριο δεν θα έρθεις, ε?
1: Όχι, αγάπη μου.
0: Αύριο έχεις την άδειά σου κανονικά.
1: Λέω. Ο πρώτο Θεός.
0: Μη μου εμφανιστείς πάλι αυτό παρά και με κοψοχολιάσεις.
1: Δεν θα ήθελα κι εγώ, εντάξει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία, δηλαδή, για τέτοιες εκπλήξεις.
1: Τώρα λες την αλήθεια, ναι. Αλλά εντάξει, μην κάνεις τώρα κι εσύ το δύσκολο. Σου άρεσε
0: που είδες εκεί. Τραβάτε με για
1: έτσι, έτσι. Μόλις με είδε, αλήθεια σας το λέω, έμεινε.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Να είστε καλά, λέει. Γέλασε το χιλάκι μας.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ιωσήφ, μόνο με τον Τάσο Αρνιακό δεν έχεις κάνει, λέει, εκπομπή μέχρι τώρα. Να κάνω και μια εκπομπή με τον αγαπητό κύριο Τάσο Αρνιακό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γλυκύτατος άνθρωπος. Τι συμπαθητικός άνθρωπος.
1: Εγώ να πω την άλλη εβδομάδα θα είμαι και τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου θα είμαι εδώ.
0: Α, θα είσαι εδώ εσύ, ε?
1: Ναι. Μήπως έρθεις και εσύ να μου κάνεις καμιά έκπληξη. Λοιπόν,
0: δεν
1: νομίζεις. Λοιπόν, τη μία εβδομάδα την πρώτη θα είμαι με τον Γρηγόρη Διβάνη και την δεύτερη θα είμαστε με την Ελισάβετ τη Σαλαμάρα.
0: Ξέρεις πώς μας λένε,
1: κλαίουσες. Γελάμε με την Ελισάβετ, με την Ελισάβετ τη Σαλαμάρα, λοιπόν, την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
0: Α, θα είσαι εδώ και μέχρι το 15 Αύγουστο, ε?
1: 14, Παρασκευή δεν είναι, νομίζω, ναι, τελειώνω. Για να πάρω και εγώ την άδειά μου, την κανονική.
0: Με το καλό, στο εύχομαι.
1: Γιατί ξέρεις ότι αυτή ήταν μια άδεια που δεν είναι πολύ κανονική. Όχι επειδή ήρθα εδώ, ξέρεις εσύ.
0: Ναι, ναι, λόγω των συνθήκων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Φίλτα, τελικά, Καλαμαράκι, το μπούμεραγκ γυρίζει πάντα πίσω.
1: Έτσι
0: έχεις
1: πάει.
0: Δίκιο,
1: έτσι
0: έχεις
1: πάει.
0: Δίκιο, φίλε. Καλημέρα και στον Σοκράτη με την Ακροκόρινθο. Δυστυχώς δεν μπορώ να ανοίξω το αρχείο το οποίο έχει στείλει στο μήνυμά σου. Κάτι θέλει να μας πει σχετικά όμως με την Οδύσσεια. Ρέχαμε όμως με την Οδύσσεια, τι έχει γίνει. Βρήκαμε θέμα τώρα,
1: συζήτηση. Ναι, βρήκαμε.
0: Προχωρούμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, και με την μαύρη.
0: Από την αρχή, όταν μάθαμε ότι θα είναι η μαύρη η ωραία Ελένη, θυμάσαι τι χαμός είχε γίνει.
1: Βέβαια.
0: Τώρα λοιπόν που προβλήθηκε η ταινία, ο σχολιασμός για όλα τα θέματα.
1: Ναι, βέβαια. Είμαστε και ειδικοί όλοι στα πάντα σε αυτή τη χώρα.
0: Είμαστε και κριτικοί κινηματογράφου.
1: Από όλα. Οικονομολόγοι, πλάτς, πλούτς, πλάτς. Προδείκτης πλάτς και πλούτς.
0: Καλημέρα, Αναστασία. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Κωστή. Εκεί στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία, στέλνει τις ευχές του για τον Αλέξη Τσίπρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ναι, δεν διαβάζουμε όλα αυτά.
0: Όχι, εντάξει. Πολλές διαμαρτυρίες ακόμα και τώρα σχετικά
1: σήμερα
0: με.
1: Σήμερα δεν είναι το Αγίου Αλεξάνδρου, ε.
0: Όχι.
1: Αλεξίου κάτι.
0: Όχι.
1: Νομίζω τέλος του μήνα πρέπει
0: Αλέξιος
1: να είναι.
0: Αλέξιος είναι Μαρτίου. Αλέξιος είναι 17 Μαρτίου.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Το θυμάμαι αυτό. Τώρα μην με βάζεις να ψάχνω το γιορτολόγιο. Κάτσε να σου πω. Πότε γιορτάζει ο Αλέξιος? Είναι εύκολα πλέον τα πράγματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
1: Κάτι, γιατί το λέω εγώ, γιατί.
0: Να το. Ο Αλέξης γιορτάζει 17 Μαρτίου. Ημέρα μνήμης του Οσίου Αλεξίου. Ναι. Καλά θυμάμαι εγώ. Μετά με λες και αλειτούργητο.
1: Ναι.
0: Εγώ τουλάχιστον είμαι κινητό γιορτολόγιο.
1: Ναι, σωστό και αυτό, ναι.
0: Όχι, σήμερα είναι γενέθλια, δεν έχει καμία σχέση με τη γιορτή.
1: Ο Αλέξανδρος όμως γιορτάζει, λέει, κυρίως στις 30 Αυγούστου. Η μέρα μνήμης του Αγίου Αλεξάνδρου. Ναι,
0: 30 Αυγούστου, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Γεωργία λέει, τι έγινε, Αμαλία, δεν αντέχεις μακριά, το ξεκουράστηκες τόσο γρήγορα ή δεν αντέχεις χωρίς τον Καλαμαράκι?
1: Το δεύτερο.
0: Όπω 2.20 το πετρέλαιο, κίνηση στην Κέρκυρα.
1: Ναι,
0: ωραία. Φίλε. 2.20. Εδώ να μου πεις, το είδαμε σήμερα εδώ στην Αττική, 2.039. Δεν θα έχει 2.20 στην Κέρκυρα. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα και σε σένα, Σοκράτη. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, όχι με την κυρία Αμαλία Κάτζου, αλλά με την κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Εγώ θα είμαι μαζί σας, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη, δηλαδή, όχι μόνη μου. Νομίζω είναι, πέφτει Δευτέρα 3 Αυγούστου, αν το λέω σωστά. Νομίζω είναι πρώτη Σάββατο, 3 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, θα σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο στην άδειά σου, να ξεκουραστείς.
1: Μην άλλες ευχές, άστο.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου, να ξεκουραστείς.
0: ραντεβού να σου πω, εμείς ραντεβού 31 Αυγούστου. Δεν χρειάζεται πριν ούτε να με πάρεις τηλέφωνο.
1: Πώς γίνεται, πώς θα συνοηθούμε.
0: Δε, θα συνοηθούμε εμείς 30 Αυγούστου. Κυριακή.
1: Εγώ θα σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Δεν θα απαντάω, θα στο κλείνω να ξέρεις. Έτσι και παίρνεις, εγώ θα κλείνω.
1: Εμένα το τηλέφωνο.
0: Άμα παίρνεις επίμονα στην άδειά μου.
1: Επίμονα θα σε παίρνω.
0: Μέχρι που θα σε μπλοκάρω.
1: Πρόσεξε, μην με μπλοκάρεις. Αλλήμονός, τι έχει να τραβήξει.
0: Δεν θέλω, ρε πουλάκι μου, να με ενοχλήσεις. Θέλω να με αφήσεις να καθαρίσεις το μυαλό μου.
1: Δεν καθαρίσεις.
0: Πρέπει ο ηλεκτρικός εγκέφαλος να είναι σε πλήρη λειτουργία.
1: Το δικό μου μυαλό είναι ιδιαίτερο. Η μία πλευρά είναι ανεπτυγμένη.
0: Γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και ο δικός μου για να σε πλησιάσει. Λοιπόν, καλά να περάσεις. Καλή συνέχεια στην άδειά σου.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM.
1: Μας τώρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
10: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
11: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα εδώ, Τρίτη, 11 με 2 το μεσημέρι, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, εκτάκτος. Μέχρι την Παρασκευή θα πάμε έτσι, που ξεκινάει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Λάσκαρης Αγοραστός, απέναντί μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλημέρα, Λάσκαρη. Η κυρία Βάσια Κούτρα απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και στα δικά σας email, δηλαδή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός που εκφωνεί και ετοιμάζει, συντάσσει δηλαδή, τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026. Πάει σιγά σιγά τον δρόμο και τον Ιούλιο. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό μήνα του χρόνου, τον Αύγουστο. Τρίτη 28 Ιουλίου, σήμερα το δικό μας το εορτολόγιο. Θα σας πω αμέσως το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αναγράφει, επιλέξει τα εξής. Μαρτύρων Ακακίου του Ενμιλίτο, Δροσίδος και Φταθίου του Εναγκύρα. Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Κασανδριανού, Οσίων Ειρήνης Ουγμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου και Παύλου του Ξηροποταμινού. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία και λίγοι φίλοι να έχουν το όνομα αυτό. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά, όπως χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Πλούσια σήμερα η μέρα σε πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ, ενώ θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, πολιτικοί συντάκτες, να είμαστε λίγο χαλαροί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το αντίθετο μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει. Από το πρωί υπάρχει δραστηριότητα στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα υπάρξει και αρκετά ενδιαφέρουσα συνέχεια. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ.
1: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
0: Εννοείται όπως τα Σάββατα και τις Κυριακές θα πάμε και σήμερα με ελληνική μουσική, μόνο ελληνική μουσική.

0: να σκεφτεί.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από το πρωί ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε, χθες μάλλον, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον συνεχάρη για την απόδοση της Οδύσσειας στη Μεγάλη Οθόνη. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τηλεδιάσκεψη με τον παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη. Σκηνοθέτης ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, με την Οδύσσεια θα σπάσει κάθε προηγούμενο ιστορικό και εισπρακτικό ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη. Ενώ εισιτήρια όσον αφορά την ταινία, η οποία κάνει τρομερή επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί σε Λέρο και Αγαθονήσι. 7 υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις σήμερα. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έχουμε καλά ενημερωμένο ρεπορτάζ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει από την πλευρά του το πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης του νέου κόμματός του. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε το απόγευμα την πολύ σημαντική για τις διεθνείς εξελίξεις συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Μία συνάντηση η οποία γίνεται υπό την πίεση του Ισραηλινού λόμπι και η οποία από ό,τι φαίνεται θα βγάλει αποτελέσματα. Θα δούμε ποια ακριβώς για τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πείτε, κύριε Παπαγιάννη, ενδιαφέρεται κανένας πολίτης για το τι σημαίνει συνταγματική αναθεώρηση? Κακώς. Θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να ενδιαφέρονται γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα και γενικότερα, αν θέλετε, για το κοινοβούλιο, για τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου, να βρουν κάποιες κοινές παραμέτρους, να συνεννοηθούν σε βασικά πράγματα που θα λειτουργήσουν με τα μυστικά για την πορεία του πολιτικού συστήματος από εδώ και πέρα. Δυστυχώς δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, δεν προέκυψε συνένεση και πολύ αμφιβάλλω αν ρωτήσουμε 100 πολίτες τι περιλαμβάνουν, ποια άρθρα περιλαμβάνει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, ζήτημα αν ξέρει έστω ένας τι ακριβώς συζητήθηκε και τι ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Περιμένει και στη γραμμή, θα περιμένει 1-2 λεπτά ακόμα ο κ.

0: Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος με την επιστημονική ιδιότητα του καθηγητή στο συνταγματικό δίκαιο θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Τι είναι το άρθρο 16, τι περιλαμβάνει το άρθρο 30, τι περιλαμβάνει το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, πώς ψήφισαν χθες τα κόμματα και η κυβέρνηση ξεχωριστά και γιατί δεν προέκυψε συμφωνία.
1: Και πώς θα σ' αποχωρήσω.
0: Τι σημαίνει ότι 17 διατάξεις από τις 33 εγκρίθηκαν με πάνω από 160 ψήφους και τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να αλλάξουν συνταγματικές αυτές διατάξεις. Σας δίνω σε γενικές γραμμές το πλαίσιο της σημερινής ειδησιογραφίας, μαζί βεβαίως με τα κοινωνικά θέματα, κυρίως με το θέμα της Σύρου, όπου έχουμε νέα δεδομένα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αναφέρομαι στη δολοφονία της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Και όλα τα βίντεο ντοκουμέντα τα οποία βγαίνουν και αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα μας τα πει αργότερα ο Γιώργος Καλιακμάνης αναλυτικά. Τώρα, Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει γρήγορα-γρήγορα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση του Λεκανοπεδίου Αττικής και ποιο είναι αυτό, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους οδηγούς αυτή την ώρα. Στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσιγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών για μια ακόμη μέρα συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι όσοι Αθηναίοι και αν φύγουν από τα αστικά κέντρα, η πόλη δεν αδειάζει με τίποτα. Όταν κάθε οικογένεια έχει 2 με 3 αυτοκίνητα, πώς να αδειάσει. Κάποιος μένει πίσω στην οικογένεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Ανδρέας Λοβέρδος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λοβέρδο.
3: Καλημέρα, τη σχολή Ευελπίδων από τα δικαστήρια.
0: Τι έχει, μάχημο, δικηγόρο, ε. Τι υπόθεση έχετε, ποινικό?
3: Όχι. Μια εισαγγελική διάταξη ζητάω. Για παροχή στοιχείων από μια δημόσια υπηρεσία για τον πελάτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν χθες από την Ολομέλεια, κύριε Λοβέρδο, οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό και τι δρόμος ακολουθείτε από εδώ και πέρα κοινοβουλευτικά και συνταγματικά?
3: Με ψυχρή λογική, δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη Βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών.
0: Στην επόμενη Βουλή.
3: Στην επόμενη.
0: Μάλιστα.
3: Άρα ξεκινήσαμε, όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Και οι πολίτες, γιατί άκουσα τον εισαγωγικό σας πρόλογο, οι πολίτες που δεν είναι καν ενημερωμένοι, κύριε Παπαγιάννη, ότι γίνεται και αναθεώρηση.
0: Ναι, είναι τρομερό, δεν το ξέρει κανείς και δεν ασχολείται κανένας με αυτό.
3: Ναι, υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, και εδώ αξίζει να κάνουμε και μια συζήτηση για την επιφύλαξη της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
3: Αναφέρομαι στη διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος που σχετίζεται με την ποινική ευθύνη των υπουργών.
0: Πέρασε με 159, ναι.
3: Όπου η πρόταση αναθεώρησης αυτού του άρθρου έτυχε πολύ θετικής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Mm-hmm.
3: Την κατέγραψαν ως ένα στοιχείο επέκτασης.
0: Ναι, εδώ βλέπω όμως ότι καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, κύριε Λοβέρδο.
3: Ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου. Η καταψήφιση από κάποιους βουλευτές, όχι τους περισσότερους, τους λιγότερους, είναι προβληματική. Και είναι πολύ προβληματική, κύριε Παπαγιάννη. Όταν προκύπτει και από εκείνους που ήθελαν να αλλάξει το άρθρο 86.
0: Ναι.
3: Να καταλάβω την επιφύλαξη ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, για κάποια διάταξη η οποία θέλει να αναθεωρηθεί και με τη δική του συμβολή στην επόμενη Βουλή και υποψιάζεται, δεν εμπιστεύεται την πρόθεση της πλειοψηφίας, την οποία θεωρεί ότι θα υπάρχει ως πλειοψηφία και στην επόμενη Βουλή, αυτό είναι πολιτική παρατήρηση, αλλά να το καταλάβω. Ας πούμε, αν πρόκειτο για το άρθρο 103 για τη μονιμότητα, ναι, των δημοσίων υπαλλήλων. Mm-hmm.
0: Σωστά.
3: Εκεί, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι το πιο δύσκολο.
0: Ναι, για το άρθρο 86, γιατί? Ξέρετε ότι υπήρξαν 40 βουλευτές που δήλωσαν παρόν.
3: Η κατάργηση της Προανακριτικής Επιτροπής, αυτού του ευτελισμού της δικαιοσύνης και του κοινοβουλίου, μιας πραγματικά ευτελιστικής διαδικασίας, ντρέπομαι και που το συζητάω, η κατάργηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη. Ναι. Αυτό έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι.
0: Ναι, δεν το ψήφισαν όμως.
3: Γιατί όλοι έχουν την εμπειρία.
0: Προσέξτε, το περίεργο είναι ότι δεν το ψήφισαν 95 βουλευτές. Okay.
3: Από και ένα ακόμη.
0: Και οι 40 ακόμη, δήλωσαν γιατί... παρόν. Δεν είχαν άποψη δηλαδή, ούτε υπέρ, ούτε κατά.
3: Ναι, κάποιοι που ψηφίζουν παρόν το κάνουν για να αποφύγουν προβλήματα πολιτικά και
0: προφανώς,
3: εσωτερικά.
0: Προφανώς.
3: Γιατί θα έπρεπε να πούνε και στο 16, ναι.
0: Ναι.
3: Αλλά όταν για το 16 οι βουλευτές λένε ναι, πρέπει να αναθεωρηθεί. Και άλλοι λένε πρέπει να καταργηθεί ακόμη και ο νόμος Πιερακάκη.
0: Mm-hmm.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι το παρόν ναι. διευκολύνει προς ώρας.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ θέλω να πω, γιατί εσείς είπατε για τον πρόεδρο Δημοκρατίας το 30, το 86 είπατε.
0: Είπα για το 30, το άρθρο 86, είπα το άρθρο 16.
3: Το 16, να πω ένα
0: ναι.
3: άλλο, που είναι κατά τη γνώμη μου τρομερά σημαντικό. Εκεί αναρωτιέστε, γιατί είμαι και δικηγόρη στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Τι τους πείραζε η καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας ψηφισμένου σχεδίου νόμου,
0: ναι.
3: που είναι υποχρεωτικό μετά για όλα τα δικαστήρια.
0: Ναι.
3: Αυτό θα γλιτώσουμε καθυστερήσεις πολιετής.
0: Δεν ξέρω το σκεπτικό.
3: Γιατί σε αυτό όχι, γιατί.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν να καταλάβω την επιφύλαξη εκεί που φοβάσαι και θες να συμμετάρχεις το 100% γιατί το θεωρείς κρίσιμο. 103. Σας το λέω κι εγώ. Το 103 είναι το πιο δύσκολο άρθρο. Γιατί πρέπει από τη μια να επιβάλλεις την αξιολόγηση με συνταγματικό τρόπο εννοώ φυσικά, αλλά από την άλλη πρέπει να προστατευτεί και η αμεροληψία ναι. αυτής της διαδικασίας.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εκεί θα καταλάβαινα.
0: Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λοβέρδος αναφερόμενος στο άρθρο 103 εννοεί το άρθρο που είναι υπό αλλαγή, το άρθρο του συντάγματος δηλαδή, υποχρέωση αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας με δυνατότητα συμμετοχής και του ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο κύριος Λοβέρδος.
3: Αναφέρομαι σε αυτό γιατί αυτό οδηγεί και σε απόλυση.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, επειδή πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το θεσμικά εγγυημένο διαδικαστικό τρόπο λήξης της σχέσης υπαλλήλου με το δημόσιο, ο άλλος επιφυλάσσεται. Σου λέει κάτι να δω, θα υπάρξει ισορροπία ναι. στην τελική διατύπωση. Γι' αυτό ναι, μεν συμφωνώ να γίνει, αλλά ας το αφήσουμε για την επόμενη Βουλή όλοι μαζί να το βρούμε. Να τους καταλάβω. Στο 86,
0: τώρα.
3: Στο 16, στα θέματα της συνταγματικότητας των νόμων, εκεί δεν τους καταλαβαίνω καθόλου.
0: Ωραία, πέστε μας λίγο
3: και
0: τώρα.
3: Και άλλα.
0: Έχετε, είναι και άλλα, είναι όλα τα άρθρα, τα έχω εδώ μπροστά μου και έχω αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
3: Όπα.
0: Ναι.
3: Κρίσιμο πολιτικό θέμα που αφορά το νυν υπάρχον πολιτικό σύστημα. Στο άρθρο 29
0: ναι.
3: η πλειοψηφία προτείνει και χαίρομαι που ανήκω.
0: Μισό λεπτό, να λέμε και ποιο είναι το άρθρο 29 και δεν ξέρει ο κόσμος.
3: Για τα πολιτικά κόμματα.
0: Μπράβο.
3: Λοιπόν, σου λέει με νόμο να προβλεφθεί η διαδικασία ίδρυσης.
0: Ναι.
3: Όταν έχεις κόμμα που αμφισβητείται η συλλογή των 200 υπογραφών
0: mm-hmm.
3: που κατέθεσε στο πρώτο τμήμα του Αριού Πάγου, αμφισβητείται. Και εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι να αμφισβητηθεί, αλλά αμφισβητείται.
0: Ναι.
3: Γιατί έχεις μια διαδικασία στον αέρα. Εγώ ίδρυσα πολιτικό κόμμα. Η προσοχή μου ήταν τρομερή, κύριε Παπαγιάννη, μην κάνω λάθος.
0: Προφανώς. Ο φάκελος να είναι ολοκληρωμένος που θα πάει στον Άριο Πάγο. Εννοείται.
3: Σωστός και μια χαρά και νομικά άρτιος. Όταν αυτό δεν το έχεις ρυθμίσει και γίνεται χαμός και έχεις τώρα τέτοια αμφισβήτηση, τι σε πειράζει να πεις ναι, επιτέλους,
0: ναι.
3: το ύψιστο για τη δημοκρατία θεσμικό μόρφωμα που είναι το κόμμα, να προβλέψω την ίδρυσή του με νόμο και αυτό να το πω στο άρθρο 29.
0: Μάλιστα.
3: Τι σε πειράζει.
0: Τώρα, πέστε μας λίγο τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι να επανέλθει μετά η ψηφοφορία, να ξαναγίνουν ψηφοφορίες μετά από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι, πότε θα.
3: Πώς... Και μετά πάμε στην επόμενη Βουλή.
0: Και ποια επόμενη, μπορεί να υπάρξουν δύο επόμενες Βουλές. Δηλαδή, στην πρώτη να μην υπάρξει
3: έχει
0: αυτοδυναμία.
3: Αυτό,
0: που έχει σημαίνει.
3: Κριθεί. Έχει κριθεί αυτό όταν ετέθη το θέμα της παραγραφής υπουργικού αδικήματος.
0: Ναι, οπότε και η δεύτερη Βουλή μετράει λοιπόν.
3: Η βραχίδια μία ή δύο ημερών Βουλή δεν μετράει.
0: Δεν μετράει. Okay. Άρα, αν προκύψει η νέα εκλογική αναμέτρηση, θα μετρήσει κανονικά αυτή η νέα εκλογική αναμέτρηση που έχει παλιά.
3: Αν μετράει ναι. με δύο μέρες
0: ναι.
3: που δεν θα προλάβεις να κάνεις αναθεώρηση, καταργείται η διαδικασία. Όχι, είναι λάθος.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, εγκρίθηκαν 17 από τις 33 διατάξεις με πάνω από 160 ψήφους. Τώρα, η δεύτερη προαναθεωρητική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά. Δηλαδή. Τέλη Αυγούστου, φαντάζομαι, αρχές Σεπτεμβρίου.
3: Νομίζω ότι τα αποτελέσματα περίπου θα είναι τα ίδια.
0: Περίπου θα είναι τα ίδια. Ναι, δεν είχαμε εκπλήξεις.
3: Άρα μετά έχουμε αναθεώρηση.
0: Ναι.
3: Υπάρχει πρόταση και εκκρεμεί η διαμόρφωση των διατάξεων και η τελική ψηφοφορία στην επόμενη Βουλή.
0: Με πόσες ψήφους μετά γίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις?
3: Όποια δεν πήρε 150, όποια δεν πήρε 180 τώρα πρέπει να πάρει στην επόμενη Βουλή.
0: Κατάλαβα. Και όσες πήραν που δεν πήρε καμία, θα πρέπει να πάρουν 151 στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εμείς,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά επίσης. Τώρα για το παρόν έχουμε εδώ πολλά μηνύματα. Θα πω καλημέρες αναλυτικά σε λίγο. Πραγματικά είναι περίεργο που ορισμένοι βουλευτές επιλέγουν μονίμως το παρόν. Ενώ έχουν συγκεκριμένες επιλογές, ναι ή όχι, να επιλέγεις μονίμως το παρόν. Το οποίο δεν εκφράζει τίποτα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ χθες ερωτήθηκαν οι βουλευτές αν συμφωνείτε με συγκεκριμένα άρθρα. Συμφωνείτε ναι ή όχι. Υπάρχει βέβαια και το παρόν. Κάποιοι ψήφισαν παρόν. 40 παρακαλώ.

0: Πάντως από μια έρευνα που έχει γίνει, ελάχιστοι πολίτες όχι απλά έχουν κατανοήσει, αυτό πρέπει να έχεις κάποιες νομικές, κάποιες γνώσεις από νομικές και πολιτικές επιστήμες για να κατανοήσεις τι σημαίνουν αναθεωρητές διατάξεις και πώς ερμηνεύονται όλα αυτά τα άρθρα. Και μόνο ως έννοια, ως πολιτική έννοια, τι σημαίνει η αναθεώρηση του συντάγματος και πόσο σημαντική είναι για το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνενέσεις που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε άρνηση σε όλα τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα στην πρώτη διαδικασία από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν συμφώνησαν σε κανένα, ενώ επί της ουσίας συμφωνούν σε πολλά από αυτά τα οποία λένε, αλλά επειδή η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και πρέπει κάθε κόμμα να περιφρουρήσει τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά του, καταλαβαίνετε ότι παίζεται και ένα θεατράκι εκεί μέσα, αναλόγως στο πόσο προσεγγίζει ο καθένας. Έχουν χαθεί τρομερές ευκαιρίες για αλλαγές στο ελληνικό σύνταγμα, τρομερές ευκαιρίες από την δεκαετία του 80 και μετά, και από ό,τι φαίνεται το πολιτικό σύστημα δεν βάζει μυαλό. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλό είναι να βλέπουμε τις διαδικασίες στη Βουλή. Δυστυχώς, κυρία Στεριοπούλου, αν δείτε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων τι ποσοστά τηλεθέασης πιάνουν οι συνεδριάσεις της Βουλής στο κανάλι της Βουλής, θα τρελαθείτε. 0,1-0,2% επί των ανοιχτών δεκτών δηλαδή. Ούτε ένας, λιγότερο από ένας στους 100 τηλεθεατές βλέπει εκείνη την ώρα το κανάλι της Βουλής. Και μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Πρωί ημερησίας διατάξεως, συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή επίκαιρη ερώτηση ενός βουλευτή που απαντάει ο Υπουργός. Μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Για συνεδριάσεις κρίσιμες στις ομοίες στις οποίες συμμετέχουν πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό βεβαίως δείχνει και κόπωση και απαξίωση και οργή. Δείχνει πολλά πράγματα από την πλευρά των πολιτών. Δεν είναι καλό πάντως. Και μην απορούμε για ποιο λόγο κάθε εκλογική αναμέτρηση ανεβαίνει και το ποσοστό της αποχής. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά με τις υπέροχες φωτογραφίες σου. Καλημέρα Γιάννη μας και καλή τριώρη εκπομπή. Τρεις μέρες ακόμη και μετά εύχομαι να ξεκουραστείς κι εσύ, γιατί οι δημοσιογράφοι της δικής σου αξίας ποτέ δεν ξαποσταίνουν. Καλημέρα Σόφη. Τώρα ξέρεις, θα ξεκουραστώ, είναι σχετικό. Με ένα λάπτοπ είμαι συνέχεια και με το κινητό, αλλά θα προσπαθήσω φέτος. Γιατί από ό,τι φαίνεται και φέτος θα πάω διακοπές με όλη την οικογένεια. Τα κορίτσια δηλαδή, αν και είναι 23 και 20 ετών, ακολουθούν ακόμα τον μπαμπά και τη μαμά. Θα προσπαθήσω να αλλάξω παραστάσεις, να ξεκουραστώ. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο. Να σε καλά, Νίκο. Κάτσε εδώ τρεις ώρες. Θα ακούσει ωραία ελληνική μουσική, συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και σήμερα η εκπομπή.
1: Τα περασμένα.
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που μου στέλνει εδώ μια απόδειξη από Κιλικίο Καντίνα με, τι είναι αυτό, στην Καλαμάτα. Καφές, τι ακριβώς είναι, δεν βλέπω τι προϊόν είναι. Για στείλε μου φίλε το προϊόν να καταλάβω. Ό,τι και να είναι κοστίζει 4,50, μήπως είναι καφές. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον coach τον Μιχάλη. Να σε καλά αγαπητέ coach. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά Κώστα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Για να υπάρξει και να είναι σε ισχύ τα δημοψηφίσματα που προτείνεις εσύ αγαπητέ Γιάννη, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη συμμετοχή. Προβλέπετε ότι αν δεν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή, δεν είναι έγκυρα τα δημοψηφίσματα. Κατά συνέπεια, το δημοψήφισμα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται κάθε τρεις και λίγο, γιατί θα χάσει και την θεσμική και συνταγματική του αξία. Εδώ συζητάμε κατά πόσο ήταν σωστό ή περιττό το δημοψήφισμα που έγινε επί Τσίπρα για το ναι ή όχι, το οποίο μετατράπηκε σε ναι τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Ούτε αυτό δεν διαθέτουν κάποιοι βουλευτές. Μην ζητάτε το αυτονόητο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη. Να είσαι καλά Δημήτρη, την καλημέρα μας. Ούτε εσύ το παρακολουθείς. Λογικό είναι λοιπόν, η πλειοψηφία δεν το παρακολουθεί. Είναι λογικό. Καλημέρα και στο φίλο το Φίλιππο. Το δικό μας είναι από τα πιο προχωρημένα συντάγματα. Πιο προχωρημένα. Το κορυφαίο όλων είναι το Γαλλικό Σύνταγμα, δεν το συζητάμε. Εκεί βασίζεται η σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία όλων των ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών. Εκεί βασίστηκε και το Αμερικανικό Σύνταγμα και το Βρετανικό. Όλα τα συντάγματα, γιατί δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει σύνταγμα, τουλάχιστον χώρα που να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλα τα συντάγματα είναι βασική αρχή στη θεωρία των πολιτικών επιστημών. Εκεί βασίστηκαν, στο Γαλλικό Σύνταγμα, το οποίο, αν θέλετε, ήταν και το πιο προχωρημένο για την εποχή του, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και πριν την πτώση τη Βαστήλη. Υπήρχαν βέβαια κενά, τα οποία αναμορφώθηκαν ανάλογα σε κάθε χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές τα συντάγματα είναι περίπου τα ίδια. Αλλάζουν σε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν το 99,9% των χωρών δεν έχουν προβλέψει την απαγόρευση των μη κρατικών ΑΕΗ. Εμείς το είχαμε προβλέψει αυτό για διαφορετικούς λόγους. Θα τα πούμε μετά τις και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, το έχουν αναλύσει σοβαροί οι πολιτικοί επιστήμονες και συνταγματολόγοι. Αν κάθε τρεις και λίγο διενεργούμε δημοψηφίσματα, η συμμετοχή να είναι στο 20 με 30%. Να ευτελιστεί τελείως δηλαδή η διαδικασία και να μην μετρήσει ως έγκυρο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα μας τα πει αυτά ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview. Έχει κάνει, πόσες δημοσκοπήσεις έχετε κάνει κατά τη διάρκεια του 26, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχω χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρω, πρέπει να είναι πάνω από 100 οι δημοσιευμένες, οι αδημοσίευτες, πρέπει να είναι άλλες 200 περίπου. Γιατί ξέρετε, δεν τις βλέπετε όλες.
0: Τώρα εδώ είμαστε, εδώ, γι' αυτό σας βγάλαμε. Να πούμε καλημέρα καταρχάς. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Είναι ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, γνωστός δημοσκόπος. Μία από τις εταιρείες οι οποίες διενεργεί αρκετά συχνά έρευνες κοινής γνώμης, πανελλαδικού ή και τοπικού χαρακτήρα. Όταν λέμε αδημοσίευτες έρευνες της κοινής γνώμης, κύριε Βασιλιάδη, τι ακριβώς εννοούμε?
1: Δεν είναι των πρεσβειών πάντως. Αυτά είναι fake news που κυκλοφορούν. Κανένας, τουλάχιστον Έλληνας δημοσκόπος, δεν κάνει για ξένες πρεσβείες. Δηλαδή, εγώ που μιλάω με τους πιο
0: σημαντικούς
1: και πιο επιδραστικούς δημοσκόπους της χώρας, τους γνωστούς μεγάλους, τους ξέρετε και εσείς έναν, δεν υπάρχουν ξένες πρεσβείες και δεν είναι σαν χλαμάρες. Απλά οι δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιεύονται αλλά διενεργούνται είναι αυτές που κάνω εγώ ή ο Θωμάς ο Γεράκης ή ο ξέρω εγώ ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, που κάνουμε για διάφορους βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, για δημάρχους, για υπουργούς.
0: Και έχετε μια εικόνα.
1: Βεβαίως έχουμε εικόνα και έχουμε και πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που σας δίνουν τις πανελλαδικές. Γιατί είναι άλλο να κάνεις μια πανελλαδική και άλλο να κάνεις σε 4-5 νομούς της Μακεδονίας, ας πούμε. Για
0: είναι πιο περιορισμένο δηλαδή το κοινό.
1: Όχι, είναι πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί αυτές οι μικρότερες σε περιοχές, αν θέλετε, δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν τις μεγάλες δημοσκοπήσεις πανελλαδικές. Δηλαδή, παίρνουμε και εκεί ένα κλίμα, βλέπουμε πώς αντιδρούν τα κόμματα εκεί, ποια είναι η εικόνα, οι βουλευτές, οι τριεδρικές, οι τετραεδρικές. Αυτά παίζουν ρόλο εκεί στον τοπικό ψηφοφόρο, που στην πανελλαδική ψηφοδημοσκόπηση δεν βγαίνει στο σύνολό του. Μάλιστα. Έχουμε μια εικόνα γενικότερα, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ΠΑΣΟΚ, αριστερά.
0: Ναι, Ελλάδα, τώρα, από την εικόνα που έχετε, ενδιαφέρεται ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών σας, γι' αυτό το οποίο λέμε συνταγματική αναθεώρηση. Σχολιάζαμε πριν με τον κύριο Λοβέρδο ότι ελάχιστοι οι πολίτες που όχι απλά ενδιαφέρονται, που έχουν κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η ανώτατη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και του κοινοβουλίου. Ενδιαφέρει τους πολίτες.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, η τηλεθέαση της Βουλής είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όμως είμαι από αυτούς που συνεχίζω να πιστεύω ότι η πολιτική παράγεται στη Βουλή. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απλά αναπαράγεται. Δεν μπορείς λοιπόν να μην έχεις τη Βουλή η οποία θα παράξει την πολιτική και μετά να έχεις τον Παπαγιάννη ο οποίος θα τη φέρει στο ραδιόφωνο ή θα τη φέρει στο site ή οπουδήποτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι λέμε ότι έχει χαμηλή τηλεθέαση δεν εξηγεί τα πάντα, δεν απαντάει στα πάντα. Προφανώς δεν είναι μια σαπουνόπερα η Βουλή, ούτε είναι κάτι, ξέρω εγώ, ένα σύριαλ που θα κάτσει κάποιος να δει τι θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Σας μιλώ εγώ που εγώ ίδιος έχω αδυναμία να κατανοήσω πολλές φορές αυτά που πολύ όμορφα σας εξήγησε ο κ. Λοβέρδος προηγουμένως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε βουλή, ξέρω εγώ, πρέπει να το κλείσουμε το κανάλι γιατί το πληρώνουμε, αλλά δεν το βλέπει κανένας. Όχι, λάθος. Και ξέρετε, θέλω να το πάμε λίγο πιο μακριά. Τι κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσίπρας τώρα? Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει πολιτική εκτός Βουλής. Δεν έχει βουλευτές, δεν θέλει να έχει βουλευτές. Αυτούς που θέλει να πάρει τους βάζει να παραιτηθούν, με αποτέλεσμα να μην είναι πρωταγωνιστής στην παραγωγή της πολιτικής. Γιατί όπως και να έχει, όταν είσαι ψηφοφόρος και έρχονται εκλογές, θέλει να δεις τον αρχηγό της κυβέρνησης, θέλει να δεις τον αρχηγό.
0: Μέχρι τώρα πάντως δεν του κοστίζει αρνητικά η ιστορία αυτή.
1: Δεν ξέρω και πού του ωφελεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα μιλάμε για δύο κολλημένες βελόνες.
0: Για
1: μία
0: ποια...
1: του Πασόκ και μία της Ελλάς. Είδα και την τελευταία του Θωμά του Γεράκη, η οποία έδειξε το ίδιο ακριβώς ποσοστό που έδειξα εγώ, με το ίδιο ποσοστό που είχε δείξει και η προηγούμενη
0: εσείς τώρα,
1: δική μου.
0: Επειδή εσείς έχετε το πλεονέκτημα να κάνετε και ηλεκτρονικές μετρήσεις, δηλαδή διαδικτυακές, δεν χρειάζεται ο άλλος δηλαδή, να είναι στο σπίτι και να περιμένει στο σταθερό το τηλέφωνο, το call center για να τον ρωτήσει τι κόμμα θα επιλέξεις και ποια θα είναι η τελική σου επιλογή. Τι εικόνα έχετε τώρα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πού βρίσκεται?
1: Κοιτάξτε, είναι στο 16% στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση μπορεί να φτάσει το 17-17,5% σε ένα πολύ καλό και ευνοϊκό σενάριο για τον κύριο Τσίπρα μπορεί να φτάσει το 18%. Δηλαδή
0: λίγο
1: να είναι
0: αυτό
1: εκεί
0: το ποσό, 18%. Θα είναι σίγουρα δεύτερος.
1: Αυτό δεν το συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι αυτό το 18%, αν είναι λίγο, προφανώς είναι λίγο. Είναι αναποτελεσματικό καταρχήν.
0: Εξαρτάται τι στόχο και τι στρατηγική έχεις. Είναι λίγο ενδεχομένως για αυτές τις εκλογές. Μπορεί όμως να είναι πολύ για τις επόμενες εκλογές.
1: αλλά στις επόμενες εκλογές, κύριε Παπαγιάννη, τώρα ποιος ζει, ποιος πεθάνει. Ας βρούμε εδώ τι θα γίνει στις επόμενες, οι οποίες μπορεί να είναι διπλές. Και μιλάμε για τις μεθεπόμενες. Γιατί τελικά μπορεί να είναι μεθεπόμενες οι μεθεπόμενες που έχει στο μυαλό του Τσίπρας.
0: Μισό λεπτό. Δεν εννοούμε τις εκλογές οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν δεύτερες. Αυτές θα τις ξεχάσουμε πολύ γρήγορα.
1: Okay, κατάλαβα.
0: Εννοούμε με την έννοια ότι αν κερδίσει είτε αυτοδύναμα είτε με συνεργασίες άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος θα παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση αυτού. Ο δεύτερος, δηλαδή ο Τσίπρας.
1: Δεν μπορώ να το πω, ούτε να διαφωνήσω, ούτε να συμφωνήσω. Είναι γραμμική η ανάλυση σας που κάνετε. Δηλαδή θα πάμε έτσι και θα παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας. Γιατί να παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας.
0: Γιατί εσείς περιμένετε να βγει κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει.
0: Κανένας δεν ξέρει. Με τα σημερινά όμως δεδομένα δεν θα υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εγώ όταν έκανα εσωκομματικές δημοσκοπήσεις για τις κάλπες του 15-16 μεταξύ Μημαράκη, Μητσοτάκη κτλ. Ξέρετε. Πολλοί νεοδημοκράτες δεν πίστευαν ότι θα είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος και 8 χρόνια τώρα πρωθυπουργός. Κανείς δεν πίστευε. Το ίδιο είχα βιώσει παλιά ως δημοσκόπος που όταν τους έλεγες ότι ο Σιμίτης θα γίνει πρωθυπουργός, κανένας δεν το πίστευε και κανένας δεν πίστευε ότι είναι ακόμα ο μακροβιότερος.
0: Ναι, παραμένει. Για λίγο καιρό ακόμα.
1: Για λίγο καιρό ακόμα, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξέρεις λοιπόν ότι αυτό που θα πετύχει τώρα ο Τσίπρας θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το 2000.
0: Προφανώς, αλλά λέμε το εξής. Έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αν. Διότι κάλπη δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βγάλει. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο θα είναι στην πρώτη θέση και δεύτερο στο κόμμα στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης ο σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο επικεφαλής. Άρα θα υπάρχει ένας πρωθυπουργός και ένας αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Καμία αμφιβολία.
0: Ναι, αν το Πασόκ είναι 5 ή 6 μονάδες πίσω, εσείς πιστεύετε ότι έχει τη δυνατότητα να επανέλθει?
1: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα και μία ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει άλλες δεξαμένες από τα αριστερά. Τα έχει πάρει, ό,τι είχε να πάρει, τα έχει πάρει. Τώρα το 1,5% που απομένει εκεί στη Δούρου ή κάτι που απομένει στο Ζακελαρίδη, αν θα το πάρει και το 0,5% ή όχι, δεν θα γεμίσει το τσουβάλι του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Έτσι, γιατί έχει πιάσει τα βάνη από εκεί και αυτό φαίνεται και από το νούμερο που δεν μπορεί να ξεκολλήσει πάνω από το 16%, από το 15-16% στην πρόθεση ψήφου. Η ευκαιρία που έχει είναι τι, είναι το Πασόκ. Γιατί για αυτό εκεί που μου είπατε, αν το Πασόκ είναι 4-5 μονάδες παρακάτω. Η ευκαιρία που έχει είναι το Πασόκ. Αλλά ξέρετε τώρα, τελευταία που διαβάζω και βλέπω και εγώ νούμερα, ευκαιρία για το Πασόκ. Ευκαιρία δεν είναι μόνο ο Τσίπρας για το Πασόκ. Ευκαιρίες βλέπει και η Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ.
0: Δηλαδή, για πείτε μας, για να λύσετε το μας αυτό.
1: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο αποτελείται από κεντροαριστερούς και κεντρούς ψηφοφόρους. Σωστά.
0: Ναι.
1: Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε ακραία αριστερά, ούτε ακροκεντρώοι. Είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί. Τους κεντροαριστερούς τους βολιντοσκοπεί ο Τσίπρας. Σωστά. Γιατί αν δεν πάρει από αυτούς, δεν έχει πουθενά άλλο να πάρει. Τέρμα από την άλλη μεριά.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν το Πασόκ θα πρέπει να χτίσει άμυνες για να μην χάσει κι άλλα ποσοστά προς την Ελλάς. Από την άλλη όμως θα πρέπει να χτίσει και άμυνες για τους κεντρώους, γιατί αν οι κεντρώοι δούνε ότι είτε έρχεται ο Τσίπρας, είτε ότι το Πασόκ εξακολουθεί να μην τους πείθει, τότε είναι πολύ πιθανό ο κεντρώοι του Πασόκ να πάνε πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια μετακίνηση που δεν την έχουμε δει εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Πόσο πιθανό δηλαδή το βλέπετε αυτό να συμβεί?
1: Πολύ πιθανό το βλέπω. Πολύ πιθανό το βλέπω.
0: Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, συνεχόμενη, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ή σε βάθος χρόνου?
1: Όχι, εγώ το βλέπω από την πρώτη.
0: Από την πρώτη.
1: Ο σκεπτόμενος ψηφοφόρος θα δει.
0: Άρα, δηλαδή, αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα να βοηθήσει ουσιαστικά και τους δύο και να λειτουργήσει σε βάρος του Πασόκ.
1: Ναι,
0: να αποδυναμώσει δηλαδή το Πασόκ. Ο κεντρός και μετριοπαθής ψηφοφόρος να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο Μητσοτάκη για να μην δει ξανά τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Και το αντίστροφο. Κάποιοι αριστερόστροφοι ή εν πάση περιπτώσει κεντροαριστεροί ψηφοφόροι να πάνε μαζικά στον Τσίπρα ως λύση αντιμητσοτακικού μπλοκ. Σωστά.
1: Σωστά ή ως έλλειψη παράστασης νίκης, να το πω, που δεν μπορεί να τους δώσει το Πασόκ. Δηλαδή, άμα το Πασόκ σου λέει τώρα δεν
0: Μάλιστα.
1: μπορούμε για μας κεντρώνουμε.
0: Είναι μάτι, ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας και ναι, νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω με αυτή. Άρα, πολύ σημαντικό για αυτές τις εκλογές είναι ποιος θα έρθει δεύτερος.
1: Το δεύτερο τώρα νομίζω ότι μπορούμε να στοιχηματίσουμε άνετα είναι ο Τσίπρας με την Ελλάδα. Το θέμα είναι.
0: Το λέτε από τώρα με βεβαιότητα, ότι δηλαδή αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, είστε τόσο βέβαιος από τώρα ότι θα έρθει δεύτερος?
1: Βέβαιος δεν είμαι για τίποτα σε τόσο. Να κάνεις μια πρόβλεψη από τώρα για τον Μάρτιο ή τον Μάιο.
0: Ναι, υποκανονικές συνθήκες λέμε.
1: Του 27 είναι σαν να λες θα γίνει σε 10 χρόνια, που μέσα σε μια μέρα στην πολιτική μπορούν να έρθουν ανατροπές. Να, σήμερα ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Χουρδάκης πάει και κατατάξει.
0: Θα μας τα πει σε λίγο οι συνάδελφοι από το Πασόκ.
1: Λοιπόν, βλέπετε τι αλλαγές γίνονται και υπάρχουν ακόμα καμία τρενταριά αδέσποτοι εκεί, ορφανοί βουλευτές οι οποίοι ψάχνουν στέγη και δεν έχουν καμία διάθεση είτε να γυρίσουν σπίτι τους είτε να γυρίσουν στις δουλειές τους. Θέλουν με έναν τρόπο να βρουν να παραμείνουν βουλευτές. Άρα λοιπόν θα δούμε τόσα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν επηρεάσει τώρα η μεταγραφή του Μιχάλη στο Πασόκ ή οτιδήποτε την κοινή γνώμη. Αλλά σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ σημαντική είδηση παντού, ίσως γιατί δεν υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις. Παίζει η μεταγραφή του Χουρδάκη. Καλό είναι βέβαια αυτό για το Πουράκι.
0: Καλό είναι αυτό. Τώρα, πείτε μας δύο πράγματα ακόμα για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εσείς στις δικές σας μετρήσεις βλέπετε ότι το κόμμα Καρισιανού, όπως παρουσιάζεται σε κάποιες αναλύσεις, όχι απλά πέφτει, αλλά καταραίει σε μονοψήφια και ίσως κοντά σε τότε στο 4 με 5% ποσοστά ή όχι? Έχετε τέτοια εικόνα από τις δικές σας δημοσκοπήσεις, ή είναι διαφορετική η εικόνα που έχετε από τα χαρακτηριστικά?
1: Καταρχήν δεν υπάρχει ούτε κόμμα Καρισιανού ούτε κόμμα Σαμαρά.
0: Κόμμα Καρισιανού υπάρχει. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ανακοινωθεί.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει όνομα, υπάρχει αεροσπάγος, υπάρχει αρχηγός κτλ. Δεν υπάρχει ποτέ άλλο. Δεν υπάρχει ένα κηρύδιο χρήσης που να λέει ότι αυτό το κόμμα θα βγει με αυτά τα στελέχη και θα εφαρμόσει και θα διαλαλεί αυτό το εγχειρίδιο χρήσης του κόμματος, το οποίο μπορεί να είναι ανακαταστατικό, ναι, μπορεί να είναι προτάσει οτιδήποτε.
0: Εντάξει, ανακοινώθηκε πάντως το όνομα του κόμματος και ο επικεφαλής είναι γνωστό.
1: Υπάρχει, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το περιεχόμενο. Ναι. Για αυτά που χαρακτηρίζουν ένα κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ακόμα δεν τα διαθέτει. Δεν έχει μια πολιτική επιτροπή, δεν έχει έναν εκλεγμένο αρχηγό, δεν έχει ένα πολιτικό συνέδριο. Ακόμα νομίζω δεν έχει και γραφεία. Δεν ξέρω αν έχει βρει τώρα.
0: Προσπαθούν τώρα αυτές τις μέρες να βρουν.
1: Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα κόμμα δεν τα έχει ακόμα το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, πώς ερμηνεύεται?
1: Αυτό σημαίνει ότι ερμηνεύεται ότι αυτή είναι η πτωτική πορεία που δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίοι την είχαμε εγώ. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα τη δυνητική πρόθεση ψήφου για την κυρία Καρισιανού και της έδειξα μια δυνητική πρόθεση ψήφου στο 24%. Και τώρα, χθες την τελευταία που είχα, την έδειξε το 5,5%. Ο Θωμάς την έδειξε το
0: 7,5%. Ναι, φαίνεται ότι έχει πτωτική πορεία. Προκύπτει από όλες μετρήσεις.
1: Άρα λοιπόν πρέπει, για να μιλήσουμε σοβαρά, για να μπορέσει να σταθεί αυτό το κόμμα από τώρα μέχρι και τα μέσα του 27 ή τις αρχές του 27 στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Κόμμα Σαμαρά.
0: Μισό λεπτό. Να είμαι απόλυτα σωστό στην πολιτική ορολογία και το χαρακτηρισμό. Κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Λοιπόν, αφού κυοφορείτε. Κοιτάξτε. Κόμμα το οποίο ξεκινάει από μια προσωπική εμπάθεια, από ένα μίσος προς τον Πρωθυπουργό, από οτιδήποτε αρχίζει από Μίτσος και τελειώνει σε Τάκης, πρέπει να φύγει από τη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κόμμα που θα πατήσει καλά και θα βρει ανθρώπους οι οποίοι θα το ακολουθήσουν. Επίσης, η πολιτική του κυρίου Σαμαρά, η οποία ακούω ότι η στρατηγική του είναι να το ανακοινώσει μόλις ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τις εκλογές. Ποιος πολιτικός ή πολιτευτής ή άνθρωπος που θα ήθελε να ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά, έχοντας μπροστά του μόνο 10-15 μέρες προεκλογικής περίοδου, θα ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά για να πάει να κάνει τι? Δεν θα προλάβει κανένα.
0: Προσέξτε, επειδή ξέρω καλά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και λόγω του Μακαρίτη του πατέρα μου, που ήταν ιδρυτικός στέλεχος και 8 χρόνια βουλευτής, αλλά και επειδή εγώ ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ πάνω από 20 χρόνια με το συγκεκριμένο δηλωτικό χώρο. Ο Αντώνης Σαμαράς, από το ρεπορτάζ μου αναφέρω και σας το λέω, ότι έχει πάρει το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κάνει ο ίδιος προσωπικά τηλέφωνα σε απογοητευμένα πολιτικά στελέχη και σε υποψηφίους βουλευτές, πολιτευτές δηλαδή, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εκλεγούν και δεν αξιοποιήθηκαν σε επίπεδο κυβερνητικό ή κομματικό από τη Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι θα απευθυνθεί σε κάποια πρόσωπα που έχουν μια αλφα δύναμη στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι ανυπόλυτα πρόσωπα δηλαδή. Είναι πετυχημένοι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει λογικά ή όχι?
1: Θα σας συμπληρώσω εγώ το ρεπορτάζ.
0: Γιατί το ρεπορτάζ το έχω επ' αυτού και ξέρω και ονοματεπώνυμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα.
1: Εγώ θα σας πω, γιατί και εγώ ξέρω εδώ. Και εγώ έχω ρεπορτάζ.
0: Έτσι. Αφού έχετε, μπράβο. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό.
1: Θα σας το πω. Το ότι έχει το Μητρό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάποιο κατόρθωμα. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Όχι, αλλά κάνει τηλέφωνα ο ίδιος. Σας το λέω, μου το έχουν πει τουλάχιστον 20 άτομα.
1: Ξέρετε τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα? Θα σας πω εγώ τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα. Έλα εδώ εσύ, κύριε Χ, από την τάδε περιφέρεια, θα σε κάνω αυτό.
0: Ναι,
1: έλα
0: προφανώς.
1: Εδώ, κύριε Ψήρε.
0: Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
1: Δίνει πράγματα που δεν τα έχει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Το θέμα, αν όλοι αυτοί
1: κύριε
0: είναι.
1: Κύριε Παπαγιάννη, δίνει πράγματα και
0: συμφωνώ μαζί
1: σας.
0: Το θέμα, αν τα πρόσωπα αυτά θα δημιουργήσει κάποιους συνδυασμούς, θα σχηματίσει εκλογικές λίστες. Το ζητούμενο είναι αν τα πρόσωπα αυτά έχουν αποδοχή ή όχι στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν. Θα φανεί.
1: Το θέμα μου είναι, πριν πάμε εκεί πέρα, το θέμα μου είναι αυτά τα πρόσωπα πιστεύουν αυτά που του λέει, του υπόσχεται ο κύριο Σαμαρά. Όταν σου λέω εγώ, έλα εδώ Παπαγιάννη στο κόμμα Βασιλιάδη, θα σε κάνω.
0: Μα δεν απαντούν όλοι θετικά. Έχει πράξει πάρα πολλές αρνήσεις ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Άρα.
0: Δεν σημαίνει ότι σε όποιους τηλεφωνεί του λένε ναι.
1: Η πιθανότητα να έχει πράξει αρνήσεις από σοβαρούς είναι μεγάλη ή μικρή? Και από αυτούς που έχει πάρει.
0: Στα περισσότερα τηλέφωνα από το ρεπορτάζ που ξέρω εγώ και μου το έχουν πει δηλαδή, δεν θέλω να επικαλεστώ τα ονόματά τους, οι περισσότερες είναι αρνήσεις. Στους 10 ή 8 του αρνούνται. Οι δύο όμως θα πάνε μαζί του.
1: Άρα λοιπόν πάτε στοίχημα ότι θα το κάνει το κόμμα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Μα
0: ο ίδιος λέει ότι θα το κάνει. και οι συνεργάτες του.
1: Δεν είμαι σίγουρος, το λέω ίδιο.
0: Ωραία, αν το κάνει, ναι, πού το βλέπετε του, να κινείται.
1: Η αυλή του, ναι, προσέξτε, αυτός είναι λίγο πιο προσεκτικός, νομίζω, διατυπώσει ο Σαμαράς. Εγώ από αυτά που βλέπω με τη δυνητική και με το πολύ σίγουρα θα ψηφίσω κόμμα Σαμαρά είναι περίπου στο 7%. Αν μπει στην πρόθεση ψήφου όμως, νομίζω ότι αυτό θα γίνει 2,5 με 3,5.
0: Ναι. Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου εκεί τα πράγματα συσπυρώνονται, όλοι γύρω από τα μεγάλα κόμματα περιχαρακώνονται.
1: Εκτιμάται, δεν ξέρω, εκτίμηση θα κάνω κι εγώ, αυτό που βλέπω και διαβάζω και ξέρω από εμπειρία, ότι για να τελειώνει ο πολίτης με τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα πάει στο κυρίαρχο κόμμα για να τελειώνει, ναι, όχι γιατί θα συσπηρωθεί.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί δεν θα...
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι από τα στοιχεία τα οποία έχετε, πού τη βλέπετε, πού εκτιμάτε ότι θα, αν σήμερα είχαμε εκλογές, θα ανέβαιναν τα ποσοστά της. Πού πιστεύετε ότι θα κινείται?
1: Λόγω του ότι κάνω κάποιες μίνι διακοπές τώρα, έχω κλείσει με τις μετρήσεις και φέρνω μπροστά στον υπολογιστή μου ξανά δεδομένα κτλ. Από μετρήσεις μου κτλ. Ό,τι και εκτίμηση να κάνεις, κύριε Παπαγιάννη, το 30,1 είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ θα σας έλεγα λίγο πιο συντηρητικά το 28-29, αν σήμερα είχαμε εκλογές. Αυτή είναι η βάση.
1: Έχω δοκιμάσει πολλά μοντέλα, σας μιλάω με στατιστικά τα οποία θα μπορούσα να δω πώς μπορώ είτε να ευνοήσω είτε να μην ευνοήσω κάποια κόμματα. Η διακύμανση είναι από το 29 ως το 30, με πιο πιθανή τιμή όμως το 30, δηλαδή να έχει τριάρι πως θα είναι.
0: Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και δεν έχει αυξηθεί η πόλωση μέχρι στιγμής. Μάλιστα.
1: Δεν είναι νίκη το 30, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι. Έχει γενικά κάθε άλλο
1: το 34-35.
0: Χωρίς αντίπαλο είναι μάλλον ήττα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για εσάς, τα περισσότερα υποστηρικτικά. Εντάξει, υπάρχουν και τα κομματικά τρόλς ή οι άνθρωποι που πιστεύουν τα εντελώς αντίθετα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, τον τρόπο σκέψης κτλ. Το μήνυμα που ξεχωρίζω είναι του συμφοιτητή μου στη Σορβόνη, στο Παρίσι, του Αλέξη Οικονόμου για το Γαλλικό Σύνταγμα και το οποίο είναι, νομίζω, απόλυτα υποστηρικτικό σε αυτά τα οποία είπα πριν. Θα το διαβάσω μετά. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, και να είστε όλες και όλοι καλά και καλή Τρίτη με υγεία. Χαμός από μηνύματα. Γενικά συγκροτημένος ο τρόπος που αναλύει τα δεδομένα ο κ. Βασιλιάδης, και βλέπω ότι οι μετριοπαθείς, οι σοβαροί, οι ουδέτεροι, οι ανεξάρτητοι ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν τις επιλογές τους σε κομματικό πεδίο συμφωνούν με τον τρόπο της προσέγγισης του κυρίου Βασιλιάδη της interview. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο Παπαλεξανδράκη, καλό φίλο επιχειρηματία. Το δίλημα Γιάννη στις εκλογές σωστά το έθεσε ο συνομιλητής σου. Στις εκλογές ο κόσμος ή τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου δεν ψηφίζει κόμματα, αλλά πρόσωπο για πρωθυπουργό. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, για να μην επαναληφθεί ό,τι έγινε στις τελευταίες αναμετρήσεις. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Να σε καλά, ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί. Νομίζω ότι την σοβαρή ανάλυση του κυρίου Βασιλιάδη έγινε κατανοητό ότι εκτός από αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως κομματικά τρόλς, λέει μια άλλη λέξη, οποία δεν κάνει να πω, ο πολίτης πρέπει να κρατάει τις αποστάσεις του από τα κόμματα, να ακούει όλες τις απόψεις και να επιλέγει την κατάλληλη στιγμή αυτό το οποίο θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων, σε αυτούς τους λεγόμενους μετριοπαθείς, τους μετακινούμενους, του μεσαίου, του κεντρώου χώρου, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Υπάρχει ένα κομμάτι φανατισμένων, αλλά αυτοί ποτέ δεν διαμορφώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα, φίλε Γιώργο, το διαμορφώνουν πάντα οι λεγόμενοι μετακινούμενοι ψηφοφόροι που κινούνται στον κεντρό και μεσαίο χώρο. Και αυτοί πάλι θα δώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και τον νικητή. Ένας μικρός τιτανικός. Ο φίλος ο Λεωνάρδος Κονδύλης χαρακτηρίζει αρκετά λογικές και ενδιαφέρουσες τις σκέψεις του συνομιλητή μας. Κοιτάξτε, ο κ. Βασιλιάδης ήταν ο μόνος ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό και αν θα επιβεβαιωθεί και πάλι, ο μόνος από τους δημοσκόπους με τους οποίους μιλούσα, και το λέω δημοσίως, ο οποίος είχε προβλέψει πως η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει το 40%. Ο Ζαχαρία Ζούπης μιλούσε τις opinion εδώ που τον βγάζαμε στο ραδιόφωνο για ένα ποσοστό 37-39%. Ο μόνος που έβλεπε τη Νέα Δημοκρατία στο 41% στις τελευταίες εκλογές ήταν ο κ. Βασιλιάδης. Αλέξης Οικονόμου, συμφοιτητής στη Σορβόνη. Το γαλλικό σύνταγμα, Γιάννη, είναι ακριβώς όπως το ελληνικό, γιατί το ελληνικό πήρε το γαλλικό σύνταγμα του 1958 με μια σημαντική διαφορά. Ο Αλέξης Οικονόμου ήταν φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σορβόνης, χρόνια στο Παρίσι, και ένα από τα αγαπημένα παιδιά της Μακαρίτσας Ελένης Αρβελέρ, πολύ καλός και εξαιρετικός στις πολιτικές αναλύσεις, άσχετα αν ζει εκεί και δεν ενδιαφέρεται να τα σχολιάζει εδώ, με μια διαφορά, ότι στη Γαλλία έχουν πολύ ισχυρό πρόσωπο στον πρόεδρο και έχουμε προεδρική δημοκρατία, όπου ο πρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες πάνω του και εκλέγεται από τον λαό. Αλλά είναι σίγουρα το κορυφαίο και το πιο φιλελεύθερο, το πιο προχωρημένο σύνταγμα, το οποίο βασίστηκε και το δικό μας με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τότε πρόεδρο Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στις 12 πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σε περίπου 4 με 5 λεπτά.
1: Κι αν αγαπιόμαστε πολύ, μπορεί και να.
2: Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

είναι σε 2 μήνες περίπου από σήμερα. Μπορεί και να επισπευστεί αυτό βέβαια λόγω και των εξελίξεων που θα ακολουθήσουν τη ΔΕΘ, η οποία είναι περίπου σε 1 μήνα, σε 1 μήνα και κάποιες μέρες από τώρα. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο του, θα παρουσιάσει σήμερα το σχέδιο του για την αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Σχέδιο για την αυτοδιοίκηση, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το θέμα είναι τι θα προτείνει σε σχέση με αυτά που ισχύουν τώρα και τα οποία είναι ολίγον τι περιοριστικά για τον, και για τον πρώτο αλλά και κυρίως για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει μετατραπεί εν πολλής σε έναν εκτελεστή κυβερνητικών πολιτικών. Και πώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε διαφορετικά, καθώς και ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός δεν έχουν καμία ουσιαστικά οικονομική αυτοτέλεια. Ούτε αυτονομία εννοείται. Γιατί κάτι τέτοιο, ομοσπονδισμός δηλαδή, θεωρείται πολύ κακή λύση για την Ελλάδα έτσι όπως είναι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα και έτσι όπως είναι και η ιστορική της εξέλιξη. Βέβαια αυτά είναι και λίγο προσχηματικά. Ο καθένας λέει ό,τι τον βολεύει. Αλλά πάμε τώρα να δούμε λίγο τι λέει η εφημερίδα Δημοκρατία για τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Αυξήθηκαν κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Βέβαια αυτό είναι και θέμα επιτοκίων. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμό για μικροφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Καλά, αυτό το ξέραμε. Ουδής έχει τιμωρηθεί χάρη στο ακαταδίωκτο σε εισαγωγικά, σε τραπεζικά και κομματικά στελέχη. Αυτό θα ήταν μια ενδιαφέρουσα λοιπόν αναθεώρηση του συντάγματος. Αντί να προτείνει η Νέα Δημοκρατία αυτό που πρότεινε, δηλαδή να καθορίζουν δικαστική λειτουργή του αν ένα κόμμα, σύμφωνα με τις αρχές που εξαγγέλει, μπορεί να υφίσταται. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα πλαφόν στα χρέη των κομμάτων, δηλαδή να λέει το Σύνταγμα, αφού έτσι το θέλουμε, παρότι δεν είναι και τόσο δημοκρατικό αυτό και είναι και πάλι επικίνδυνο, να λέει το Σύνταγμα ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί αν τα χρέη του ξεπερνάνε, ας πούμε, τα έσοδά του ή αν το ποσοστό των χρεών του ξεπερνάει ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί των εσόδων. Κάπως έτσι θα μπορούσε να ισχύει και αυτό. Αφού θέλουμε κανονικότητα δηλαδή, γι' αυτό το λέμε, αντιλαμβανόμενοι ότι, όπως είπαμε, είναι επικίνδυνο κάτι τέτοιο, γιατί ποιος θα το καθορίζει αυτό, ποιος θα το υπολογίζει? Επίσης υπάρχει μια κατηγορία εδώ από την εφημερίδα Δημοκρατία ότι ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με την σύζυγό του πήγαν όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά, λέει, ζωή χαρισάμενη. Θεσμικό άλοθη η συνάντηση με τον καγκελάριο της χώρας. Δηλαδή δεν πήγανε για να συναντηθεί ο κ. Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστριακής Δημοκρατίας, αλλά πήγε για να δει όπερα. Αν μη τι άλλο, έχει ένα επίπεδο. Δήλωση του καθηγητή του κυρίου Ιωαννίδη, είχε γίνει γνωστός επί κορονοϊού κατά κύριο λόγο, η δήλωση είναι αρκετά σκληρή. Οι πλέον άχρηστοι έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή στην Ελλάδα και σε αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό, αφού τους εκλέγουν οι άλλοι άχρηστοι, ας πούμε. Άμετρο επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βαριέται να απαντήσει για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αλλά αντάλλων και για τους Patriot. Ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διόρισε την κολλητή του, την κυρία Παγώνινο, η κολλητή του, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όντως εχθές. Βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Οβάρτης. Το να βλέπει κάποιος παντού εχθρούς είναι κλασική πρακτική προπαγανδιστικού χαρακτήρα. Συνεχίζεται η κατάρρευση των γεννήσεων και πού είστε ακόμα. Αττική, Στερεά, Ελλάδα και Ιόνιο, οι περιφέρειες που πρωταγωνιστούν αρνητικά.

Ελεύθερος τύπος, αλλαγή κλίματος εδώ. Οι 6 βελτιώσεις. Άδεια και επίδομα μητρότητας για όλες τις γυναίκες. Να, το λύθηκε το δημογραφικό. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Για άλλη μια φορά λέει κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος ο προϋπολογισμός. Αλίμονο με τόση φορολόγηση. Διαγωνισμοί για το δημόσιο όπως πάντα. Αναθεώρηση όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ναι, σωστά, γιατί κάποια στοιχεία της αναθεώρησης, όχι αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη, κάποια άλλα ήταν επαναφορά διατάξεων του 52. Αυτό, ας πούμε, για το ποια κόμματα θα μπορούν να κατεβαίνουν σε εκλογές ή θα μπορούν να υφίστανται, σαν ιδιώνυμο, σαν το ιδιώνυμο του Βενιζέλου μάλλον, και πιο πριν, αρχές, για αν θέλετε, στο πρώτο τρίτο του 20ου αιώνα. Αλλά η οπισθοδρομική κομπανία ήταν η αντιπολίτευση χτες. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Εκτείναξη τιμών ακινήτων και περιβαλλοντική επιβάρηση στο ισπανικό νησί των 900.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως 19 εκατομμύρια τουρίστες. Οδύσσια του Νόλαν, 408.758 εισιτήρια στην Ελλάδα, πάει για 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, παραπάνω θα πάει, και άντε παιδιά πηγαίνετε λίγο να τη δείτε σε αίθουσες έτσι, για να περάσουμε και τα εισιτήρια της ακατανόμασης ταινίας έτσι. Όχι ότι συγκρίνονται, δεν τίθεται καμία σύγκριση, αλλά καλό θα ήταν να κόψει περισσότερα εισιτήρια. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, εδώ που τα λέμε από τον Καποδίστρια του Γιάννη Μαραγδί. Έτσι τουλάχιστον να έχουμε την, έτσι να λέμε ότι πάνε και σε καλές ταινίες. Πάμε στην εφημερίδα τα νέα. Αναθεώρησε του Συντάγματος, ναυάγησε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα σε προτάσεις του αδερφού της, του κ. Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Ναι, υπήρξαν κάποιες όντως διατάξεις οι οποίες πήραν παραπάνω από τις ψήφους. Δεν πήραν μόνο τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μιλάμε για διατάξεις τυπικού χαρακτήρα. Καμία ενδιαφέρουσα ή πολιτικώς, αν θέλετε, αμφίσιμη, ή καμία που είχε υποστεί κριτική, δεν πήρε πάνω από 160 ψήφους. Ακίνητα, κύμα μεταβιβάσεων, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σχέση με πέρσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν 150 εκατομμύρια. Σε ποιες περιοχές έγιναν οι ακριβότερες άγορα πωλησίες, ποιος ο ρόλος του σπίτι μου 2. Μηδαμινός θα πρέπει να πούμε. Γαλλία και Ισπανία στάχτες, 4 εκατομμύρια στρέμματα, όχι μόνο δάσους βέβαια. Ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών, λέει η εφημερίδα βέβαια εδώ.

Στους γιατρούς ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει διοικήσεις. Γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον, γιατί δεν θα τον συλλάβουν εκεί. Και Τραμπ είπε χτες, ο δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλάμε. Δεν λέει και τίποτα αυτό, βέβαια. Δεν λέει πρώτον γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ όλο δηλώσεις κάνει και άλλα γίνονται πολύ συχνά. Και δεύτερον γιατί είναι υπατμόνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει Νοέμβριο εκλογές οι οποίες πιθανότατα θα του στερήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων σίγουρα. Το Κογκρέσο παίζεται. Αν και υπάρχουν και κάποιες εκλογικές διαδικασίες τώρα που είναι αντικατάσταση, ας πούμε, βουλευτών του Κογκρέσου, ένας που πέθανε, ας πούμε, και τα λοιπά, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος υποστηρικτής του, αναμένεται να αντικατασταθεί με έναν άλλο που δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του. Υπάρχουν λεπτομέρειες, γιατί το Κογκρέσο άλλωστε παίζεται σε πλειοψηφία πολύ λίγων εδρών στις ΗΠΑ, είναι και πολύ λιγότεροι οι γερουσιαστές. Και βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει σε 1,5 χρόνο τη θητεία του και δεν μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος. Λοιπόν, το μακελιό αναφέρεται στον Έντικ που συνελήφθη στο Ντουμπάι, αρχηγός μαφιόζικου κυκλώματος φέρεται να είναι, ελληνορωσικός πόλεμος για τον βαρόνο του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Θα τυνάξω την κάλπη στον αέρα, εννοείται η δική μας κάλπη. Γιατί Μητσοτάκη, Σαμαρά, Τσίπρας δεν θέλουν να εκδοθεί στην Ελλάδα, μίζωνε τον μισό πολιτικό κόσμο της χώρας, λέει το μακελιό, βέβαια.

Ενώ είχαμε δημοσιεύματα όντως από μέσα ενημέρωσης της Ομογένειας, όχι από τον Εθνικό Κήρυκα, θα τα πούμε σε λίγο αυτά, ότι πρέπει να γίνει ειδικό δικαστήριο για να κριθεί αν πρέπει να πάνε φυλακή ο κ. Μητσοτάκης και ο ανιψιός του. Εκτός ασφαλούς βέβαια, πολύ γονητή. Η εστία. Ένα άλλο πιο σημαντικό, θα λέγαμε, πιο περίεργο και πιο ενδιαφέρον ζήτημα. Μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για τον μπάζωμα. Δηλαδή ο κύριος Τριαντόπουλος θα ισχυριστεί, εάν βέβαια φτάσουμε στη διαδικασία αυτή, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι γίνεται, θα ισχυριστεί ότι πήρε τέτοια εντολή. Ενόχληση Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Και Γκάφα Μαρινάκη, σύμφωνα με την εστία, μίλησε για τεκμήριο αθωότητας Τριαντόπουλου πριν παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο, δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας. Και Ντόναλντ Τραμπ, αυτό που είπαμε, θα πουλήσω τα F-35 ως όποιο θέλω σε μια πρωτοφανή επίδειξη αλαζονίας. Όχι και πρωτοφανή επίδειξη αλαζονίας. Πρωτοφανή, λες και κάνει κάτι άλλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πουλήσει τα αμερικανικά μαχητικά F-35 στην Τουρκία. Άλλο αν το δηλώνεις και αν το κάνεις βέβαια. Αγνοώντας τις έντονες ενστάσεις του Ισραήλ και του Κογκρέσου. Με το γνωστό του ύφος, ο Τραμπ εξήρε την Τουρκία και προσωπικό στον ομόλογο του Ταγί Περντογάν, αφήνοντας να νοηθεί ότι θέλει να τον ανταμείψει με το δώρο σε εισαγωγικά των F-35. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ο λεγόμενος στην Ελλάδα φιλοκυβερνητικός τύπος ούτε που το αναφέρει αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Πώς να το αναφέρει, δηλαδή τι κάνει τώρα, αγνοεί το Ισραήλ και καλά εμάς, εντάξει, αγνοεί το Ισραήλ και τους αμερικανικούς θεσμούς.

Η εφημερίδα των συντακτών. Νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Κοινοβουλευτικό φήμοντρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Άλλωστε είναι και τέτοια η περίοδος τώρα που τι διαβούλευση. Γιγαντώνονται οι εισηγμένες ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Θεωρούνται πιο εντεμή ιδιωτικές οι ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, εφόσον είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έτσι. Ανοίγουν το δρόμο σε business με το νερό. Πράσινο φως επενδύσεις real estate σε 6.500 φθήνοντες οικισμούς, βλέπε χωριά. Συνταγματική αναθεώρηση πλήρως απομονωμένη Νέα Δημοκρατία, το ξέραμε αυτό. Καμία συνένεση αντιπολίτευση, σχεδόν καμία. Στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 βουλευτές για να προωθηθεί οποιαδήποτε αλλαγή. Φανταστείτε τώρα που λέμε ότι δεν θα υπάρξει καν αυτοδυναμία στην επόμενη Βουλή, να πρέπει να βρίσκονται 180 βουλευτές να συμφωνούν και μάλιστα επί προτάσεων ενός και μόνο κόμματος. Και νομοσχέδιο αποσταθεροποίησης του ελληνικού σινεμά. Τι θα λέει, πρέπει να γυρίζουν όλοι οι εθνοπατριωτικές ταινίες? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γαλλία, Ισπανία, φωτιές σε εισαγωγικά και στο πολιτικό στρατόπεδο. Έτοιμο πόλεμος, αλλά όχι αρκετός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια είναι και τα φαινόμενα πολύ μεγάλης εμβελίας. 75 χρόνια σύμβαση της Γενέβης. Αναγκαία όσο ποτέ, λέει εδώ. Αχ, το τι έχει πάθει βέβαια και πώς έχει κακοπάθει η σύμβαση της Γενέβης, αφορά κυρίως τους πρόσφυγες, να πούμε. Και Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Άδωνης παγώνει τη δημοκρατία. Γιώργησε τη Ματίνα παγώνει, κάνεις και λογοπαίνει ο θες, πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος βέβαια δεν μπορεί να βγάλει και ανακοίνωση γιατί δεν υφίσταται, δεν υπάρχει προεδρείο. Η Καθημερινή προβάλλει ότι ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία. Είναι που έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Είπε και άλλα βέβαια που δεν έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα Ντόναλντ Τραμπ. Ας πούμε ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα αποστροφή του λόγου του ήταν: ξέρετε ποιος δεν θα είχε επιβιώσει χωρίς εμάς? Το Ισραήλ.

Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πάντως σύγκρουση, εάν τυχόν κλιμακωθεί μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ, και αν έχουμε και τίποτα ωραία ζεϊμπέκικα σήμερα, γιατί όλα αυτά τα είπε λίγες ώρες πριν υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό, ακόμα για λίγες εμφανίσεις ακόμα που τη φαίνεται, πρωθυπουργό, γιατί έχουν εκλογές στο Ισραήλ σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες καλύτερα. Και να δούμε και πού κρατάει το Ισραήλ διάφορους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτέρες, θα ανοίξει σήμερα, αναμένεται, τα χαρτιά του για το Κυπριακό, δηλαδή τι προτείνει. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, προφανώς, οι παρενέργειες στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης, λόγω της αυξήσεως των τιμών βέβαια. Και βέβαια χτες είχαμε τραγικό εργατικό δυστύχημα στην Κόρινθο, το ξεχνάμε, με νεκρό, έκρηξη σε εργοστάσιο, και όπως αναφέρει το κύριο άρθρο της Καθημερινής, υπάρχει τεράστια ανασφάλεια πλέον, όχι ότι δεν υπήρχε πριν. Χθες είχαμε το τρίτο δυστύχημα σε χώρο εργασίας μέσα σε λίγους μήνες, αναφέρεται βέβαια και στη Βιολάντα κλπ. Για τον έλεγχο της στήρησης των κανόνων ασφαλείας, οι αρμόδιοι είναι πολλοί. Ο κατακαιρματισμός ευθύνης καταλήγει σε καθόλου ή προσχηματικούς ελέγχους, με αποτελέσματα ενίοτε ολέθρια. Οι μηχανισμοί επιτήρησης πρέπει να ξαναστηθούν από την αρχή, προτού θυμίσουμε και άλλους εργαζομένους. Να δούμε τι πρέπει να πρωτοστηθεί πάλι από την αρχή.

Και το σχόλιο του κυρίου Παντελή Μπουκάλα ονομάζεται «Χυμαζόμενες θερινές εφημερίδες». Ο οποίος λέει ο καλός δημοσιογράφος και συγγραφέας και διανοούμενος και ό,τι θέλετε, ρώτησε την AI αν πουλάνε αθηναϊκές εφημερίδες στο χωριό Τάδε. Και όχι μικροχωριό, Κεφαλοχώρι, κοντά 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού. Δεν έχει σημασία πού. Ακαρία η απάντησή της. Ναι, μπορείτε να βρείτε αθηναϊκές εφημερίδες, κυρίως στα τοπικά περίπτερα και σε μια πώληση τύπου Υψηλικών που εξυπηρετούν το χωριό. Υπάρχουν ενεργά περίπτερα και καταστήματα Ψηλικών εντός του οικισμού που παραλαμβάνουν καθημερινά και κυριακάτικα φύλλα τύπου. Αυτό ήταν δεύτερη ερώτηση στην AI, τεχνητή νοημοσύνη. Την εμπιστεύτηκε λοιπόν, λέει. Παραβλέποντας την καταληκτική σημείωση που συνοδεύει όλες τις απαντήσεις της, πάντα σε γένος και ύφος ουδέτερο, το AI μπορεί να κάνει λάθη. Επομένως πρέπει να επαληθεύεται τις απαντήσεις του. Πώς θα την επαληθεύσεις βέβαια την απάντηση του άμα ζητάς άμα πουλάνε εφημερίδες? Τις επαλήθευσα, λέει ο κ. Μπουκάλας, στην κεντρική πλατεία της Κομμόπολης, στο μοναδικό περίπτερο αθηναϊκές εφημερίδες. Όχι, όχι αδερφέ, πάνε χρόνο που δεν φέρνουμε, απάντησε ο περίπτερας. Και σαν να λυπήθηκε και αυτός με τη λύπη του καταναλωτή. Αν σου κάνει, έχω μια τοπική, συμπλήρωσε. Πάρ' την, η δική μου είναι, τη διάβασα. Μου είπε και μου τη χάρισε. Θα διέγνωσε σίγουρα το σύνδρομο στέρησης που απειλεί όσους έχουν στη μνήμη τους εκτός από μια γεωγραφία ακρογιαλιών και μια γεωγραφία τύπου. Με όλα τα σημεία όπου αναζήτησαν εφημερίδες στερινή Ελλάδα. Κάτι τέτοιο να πούμε γίνεται και στην Τρίπολη. Έτσι, μιλάμε για πρωτεύουσα νόμου, δεν μιλάμε για Κομμόπολη. Σούπερ μάρκετ στην Κέρκυρα, χαρτοπολείο στη Σκύρο, περίπτερο στη Σύρο, παντοπολείο στην Ίσυρο, αρχαιότητα. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς απειλούμενο είδος οι εφημερίδες, σαν κατητής πολυτελές, χωρίς αξία χρήσης, αλλά μόνο με την αξία μιας μακρινής ανάμνησης ή ενός συμβόλου που ξέμεινε ημιαδρανές από την περασμένη χιλιετία. Το καλοκαίρι χυμάζονται και δυστυχώς δεν πρόκειται για κρύο λογοπαίγνιο. Δεν χρειάζεται να παραθερήσεις την περιφερειακή Ελλάδα για να διαπιστώσεις ότι ελάχιστα σημεία πόλης εφημερίδων έχουν απομείνει και ελάχιστα φύλλα προμηθεύεται το καθένα όσο αντιστοιχούν στους σίγουρους πελάτες, δηλαδή όσα θα πουλήσει σίγουρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις παιδεύουν. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Το μόνο που θυμάμαι.
13: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε την ζωντανή εκπομπή Εσείς απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Γελάμε γιατί διαβάζουμε κάτι που έγινε σε μια συναυλία που στο 2, όπου και μπορεί να το δούμε και εδώ, γιατί αφορά τον στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, επειδή απαγορεύθηκε η αναπαραγωγή της μουσικής, ή μάλλον η αναπαραγωγή τραγουδιών που βασίζονται στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από τον εκτελεστή, τον αυτόν που έχει κληρονομήσει τα δικαιώματα, το γιο του μεγάλου συνθέτη, ο γνωστός ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς είπε ακαπέλα το Τζάμικο και είπε και απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά. Δεν τον τραγούδησε, τον απήγγειλε. Γιατί δεν μπορούσε να τον τραγούδησει. Είναι αυτά τα περίεργα με τα πνευματικά δικαιώματα. Το οποίο νομικό σωστό είναι, εφόσον έχει απαγορευτεί να παράγεις κάτι στο το οποίο έχει βασιστεί και στη μουσική ενός συνθέτη, δεν μπορείς να το τραγουδήσεις. Δεν είναι ακριβώς λογοκρισία, έτσι. Είναι αυτό το, θα λέγαμε, αυτή η στρέβλωση που υπάρχει στην Ελλάδα, αυτό το μπάχαλο που υπάρχει στην Ελλάδα, που είχε συνηθίσει η Ελλάδα και οι Έλληνες πολιτιστικώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια να είναι όλα χυμά. Προσπάθησαν διάφοροι με διατάξεις να τακτοποιήσουν κάπως το πεδίο των πνευματικών δικαιωμάτων, όπως λέγεται. Τώρα έχουμε μάλιστα περαιτέρω εφαρμογές αυτών των διατάξεων, ακόμα και σε καταστήματα εμπορικά, δηλαδή που αναπαράγουν, ας πούμε, τηλεοπτικό πρόγραμμα ή ραδιοφωνικό, πρέπει να πληρώνουν και αυτοί δικαιώματα. Αυτό από τη μία είναι καλό, από την άλλη δύσκολο να εφαρμοστεί σε μια χώρα στην οποία η νομιμότητα είναι à la carte, όπως ακούσατε και πριν, αλλά η Νέα Δημοκρατία για τα δάνεια των κομμάτων, για τα χρέη των κομμάτων. Αλλά πάμε σε ένα άλλο θέμα που επίσης εμπίπτει στην νομιμότητα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Contra News, θα καταφύγουν στη δικαιοσύνη κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο Φωτιά που κοινοποίησα στους αρμόδιους φορείς. Άλλο θέμα με την νομιμότητα, νέα κόλπα από την Texan. Συνεχίζει απτόητη η Texan, αυτή που έχει τα σπιτάκια ανακύκλωση εταιρεία, της business με την ανακύκλωση παρά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τα ξύλινα σπιτάκια που χρεώθηκαν για μεζονέτες, όπως λέει. Αδιαφορεί για τις καταγγελίες που αφορούν σε σκανδαλώδη διαχείριση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και προετοιμάζεται για νέες business με ακόμα μεγαλύτερο τζίρο. Με το κόλπο των προδιαγραφών και τις πλάτες της κυβέρνησης, στείνει τους επόμενους διαγωνισμούς για να συνεχιστεί η λαϊλασία δημοσίου χρήματος και κοινοτικών πόρων. Αλλά κατά τα άλλα, ναι. Τώρα, σε σχέση με το θάνατο του 25χρονου στην Κόρινθο χτες, ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Γι' αυτό είχαμε και την έκρηξη. Νέα πειρά από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές υστερίες. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει, ότι το πατριωτισμό σε εισαγωγικά βέβαια είναι το τελευταίο καταφύγιο των αχρίων. Γνωστό. Ο κ. Πιερακάκης είπε σε σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά συνταγματικό αποτύπωμα στην Ελλάδα του μέλλοντος. Γιατί αυτό πέρασε ουσιαστικά χτες, κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν αφορούσε κανένα και δεν λέει απολύτως τίποτα. Ένα ευχολόγιο είναι, τυπικού χαρακτήρα. Mm-hmm.
ενεργειακή θύελλα. Το Ορμούζ απειλεί να βυθίσει την Ευρώπη σε μεγάλη ύφεση. Νέα μελέτη, επικίνδυνο υπερβακτήριο μεταδίδεται από κατοικίδια στον άνθρωπο, προσέξτε τα. Και εκτός 100.000 δικαιούχοι συντάξεως χειρίας, τα θολά σημεία της ρύθμισης.

Πάμε για να δούμε και τη Star Press εδώ τι λέει. Η μέθοδος της σιλικόνης, μη φανταστείτε ότι είναι για λόγους αισθητικής, το νέο κόλπο των διαρρηκτών εν μέσω διακοπών. Τρίτο πρόσωπο στη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Μάρτυρας κλειδί ήταν στο αυτοκίνητο, πάλι καλά που μπαίνει το κλειδί σε εισαγωγικά. Ποιος είδε τελευταίο τον ποινικολόγο ζωντανό? Ο Άγιος Πέτρος, για να κάνουμε και black humor. Α, ποινικολόγος. Μάλλον δεν παίζει Άγιος Πέτρος. Σέξι στην Αντίπαρο η πριγκίπισσα Μαρία Ολυμπία. Τώρα αν απορείτε τι πριγκίπισσα, τι είναι, η κόρη του Παύλου και της Μαρή Σαντάλ. Πριγκίπισσα τη λέει εδώ. Πριγκίπισσα πού, σε ποιον οίκο? Ο βασιλιάς ποιος είναι αφού αυτή είναι η πριγκίπισσα? Βλακίες, μωρίες. Έγκυος έχασε το μωρό της ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό. Την έδερνε μέχρι να αποβάλει. Ανελαίητα χτυπήματα σκότωσαν το έβριο. Στο μεταξύ, η φωτογραφία είναι παραπλανητική. Εδώ πρέπει να πούμε. Είναι AI λογικά. Έχει το Αττικόν από πίσω. Άρα υποδηλώνει ότι αυτό έγινε στην Ελλάδα, ενώ είναι κάτι που έγινε στο εξωτερικό. Ό,τι θέλει, ό,τι του φανεί, του λουλοστεφανεί. Μεγαλείο ψυχής από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Έσωσε τη ζωή του μικρού Γιωργάκη. Η μυστική δωρεά 1.000 ευρώ. Πρώτον, καταρχάς δεν είναι μυστική δωρεά, εφόσον την αναφέρει εδώ. Όταν το έκανε προφανώς ήταν μυστική, γιατί το βγάζει τώρα στη φόρα όμως? Ο άνθρωπος το έκανε μυστικά, δεν ήθελε να γίνει θέμα. Επίσης πολύ καλά έκανε ο γνωστός τραγουδιστής. Ας κάνει και κάτι χρήσιμο, εδώ που τα λέμε, γιατί από την καλλιτεχνική του σε εισαγωγικά δραστηριότητα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Κεντρικό θέμα, το βίντεο της συμπλοκής της 41χρονης και του δολοφόνου στη Σύρο. Εχθές η ίδια εφημερίδα την έλεγε 42χρονη, σήμερα την πήγε 41χρονη, να μου πείτε λεπτομέρειες. Καρέ καρέ το φωνικό. Οι κάμερες και τα κινητά αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της υπόθεσης. Τα δύο μαχαίρια, τα 13.000 ευρώ και το οπλοστάσιο μέσα στο σπίτι. Προφανώς σύριαλ, έτσι το μετατρέπει, και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, μιλάμε για τη Star Press. Ο ριζοσπάστης εστιάζει στο δυστύχημα που συνέβη στην Κορινθία. Εργάτης νεκρός από έκρηξη. Αρένες θανάτου για τα κέρδη χώροι δουλειάς, όχι άλλη νεκρή στο μεροκάματο. Τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρυθος είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις. Όπως πάντα, το ΚΚΕ ξεκινάει με σωστό τρόπο, λέγοντας κάτι που ισχύει, και καταλήγει σε λύση η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δυστυχώς. Καλώς κακώς μάλλον, γιατί τώρα να λες ότι η αλυσίδα πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού. Ποιου λαού? Στην οποία, στην οργανωμένη πάλη του λαού, το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις, και αυτό ίσως να είναι και πρόβλημα για την οργανωμένη πάλη του λαού, γιατί την καθιστά, όπως μπορούμε να δούμε πολλές φορές και εδώ και αλλού, την καθιστά λίγο προβλέψιμη, για να μην πούμε κάτι άλλο. Ή καπελωμένη. Κατά τα άλλα καλά κάνει η εφημερίδα και αναρωτιέται γιατί στο χώρο που δούλευε ο εργάτης υπήρχαν ενόπνευμα και προπάνιο. Καλά, βέβαια θα δούμε και θα πει η ελληνική δικαιοσύνη. Καλά, τώρα είναι και λίγο ανέκδοτο αυτό. Είδαμε τι έγινε και στην περίπτωση της Βιολάντα, που ήταν και πολύ χειρότερο όσον αφορά και τα θύματα το δυστύχημα. Political. Τεξάν περιβαλλοντική διαχείριση.
Όλες οι αλήθειες για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Τα 10 αποκαλυπτικά ερωτήματα που θέτει η εταιρεία και προκαλούν σάλο. Ναι, θα το ρίξει στους άλλους η εταιρεία, τι θα έκανε. Brand Fair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council αποκαλύπτει τη μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν stop στα σχέδια του Σουλτάνου. 7 λόμπι. 7 αμερικανικά ή ελληνοαμερικανικά. Ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζουν οι συνομιλητές του πλανητάρχη Μάθιου Μπόιλ και Στίβ Μπάνον. Ο δε Στίβ Μπάνον, γνωστός ρατσιστής, ακροδεξιός, white suprematist, δηλαδή υπέρ της λευκής υπεροχής, της φυλετικής λευκής υπεροχής, και πρώην συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, τον έχει αποπέμψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα, πού το έχουν δει ότι είναι συνομιλητής του, δεν ξέρω. Αλλά σου λέει τώρα πού απευθυνόμαστε. Απευθυνόμαστε σε Έλληνες που δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στις ΗΠΑ, ούτε διαβάζουν, ούτε ενημερώνονται για την αμερικανική πολιτική, ούτε ασχολήθηκαν ποτέ με το τι έκανε στις προπροηγούμενες. Όχι. Ναι, όταν έχασε τις εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ και κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν, που πήγε να καταλύσει το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ποιος τα ξέρει αυτά, ποιος ασχολείται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο μεταξύ εμφανίζονται και σε διάφορα φόρα που λέμε, ή αν θέλετε σε κάποιες λέσχες debating, γιατί αυτό υπάρχει πολύ στη Δύση, σε μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως είναι η Οξφόρδη κλπ. Και απαντάνε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και φοιτητών. Αξίζει να δείτε κάτι τέτοια, υπάρχουν στο YouTube μεταξύ άλλων καναλίων και πλατφορμών. Να δείτε τέτοιους τύπους όπως ο Στίβ Μπάνον και τα λοιπά, τι λένε για τα πιστεύω τους, γιατί ποια είναι η γεωπολιτική τους, ας πούμε, αν θέλετε, ποια είναι η βιοθεωρία τους και τι πιστεύουν για το μέλλον του πλανήτη. Θα φρίξετε αν μπείτε στη διαδικασία, και βέβαια δεν χρειάζεται και υπότιτλους γιατί όλα αυτά είναι στην αγγλοσαξονική. Το μανιφέστο, συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο. Η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ, βρήκαμε τώρα. Άλλο, πριν ήταν η αναρχική ή η αριστερή τρομοκρατία στην Ελλάδα, τώρα είναι η Ισλαμιστική τρομοκρατία. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Ενώ κάποια έντυπα και κάποιες κυβερνήσεις ή πρακτικές και λόμπι υπερασπίζουν τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων, όπως αν αυτός είναι τέτοιος όπως έχει καθοριστεί από το διαφωτισμό, που δεν είναι. Φυσικά υπάρχει συνέχεια του απολογισμού της Σοφίας Βούλτεψη για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ του 2015-19, γιατί εκεί πάμε τώρα, θα ασχολούμαστε με αυτά τώρα, ή τουλάχιστον κάποιοι θα ασχολούνται.

One Voice, επιστολή στον Τραμπ. Όχι F-35 στην Τουρκία, κοινή πρωτοβουλία της One Voice με τους κυρίους Αϊβαλιώτη και Νικολόπουλο. Γνωστοί και μη ξέρετε και οι δύο ακροδεξίοι. Άσε, με συγχωρείτε, πατριώτες. Κύριος Αϊβαλιώτης δηλαδή, που είναι και του πρώην βουλευτής του Λάους. Το θυμάστε το Λάους, αυτό. Κύριος Νικολόπουλος είναι λαϊκή δεξιά, βασικά λαϊκιστής, είναι με τα περισσότερο με θρησκευτική εσάνς. Θρησκευτικοκεντρική. Κυπριακό σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα παίρνονται οι αποφάσεις. Έλα. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει η εφημερίδα. Πάντως, όπως λέει ο Εθνικός Κήρυκας, θα πάει στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά από 16 χρόνια. Κρίσιμο τρίμερο για το Κυπριακό. Την Τρίτη, οι πρώτες συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Τώρα δηλαδή. Ισπανία και Γαλλία αγωνίζονται να περιορίσουν τις πυρκαγιές και τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ο Νετανιάχου κατηγορεί το Μαμντάνι, το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ότι υποκινεί το μίσος. Ναι, ο Μαμντάνι υποκινεί το μίσος. Έχει δίκιο ο Νετανιάχου. Και συνελήφθη Έλληνας για ληστεία στο Hong Kong. Για να δούμε εδώ. Είναι από το Hong Kong η ανταπόκριση. Με την κατηγορία της ληστείας συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος το Σάββατο στο Hong Kong, αφού φέρεται να απείλησε υπάλληλο καταστήματος ψιλικών, θα ψάχνει εφημερίδες, με μαχαίρι και να αφαίρεσε δύο πακέτα τσιγάρα. Ενώ στην περιοχή επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες λόγω του τυφώνα Νουλ. Δηλαδή για δύο πακέτα τσιγάρα. Έλεος, παιδιά. Τι δυσφήμιση είναι αυτή της χώρας στο εξωτερικό. Όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα Dim Sum Daily του Hong Kong, αλλά μην απορείτε που είναι στα αγγλικά, το Hong Kong ήταν πάρα πολλά χρόνια αγγλική αποικία ουσιαστικά. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί σε κατάστημα 7-Eleven, τα ξέρετε αυτά, στην οδό Samsung, στην περιοχή του Tuen Mun. Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε ισχύ το προειδοποιητικό σήμα νούμερο 8 για τον τυφώνα, καθώς ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις επηρέαζαν την πόλη και βρήκε ευκαιρία ο Έλληνας υπήκοος να πάει να απειλήσει για δύο πακέτα τσιγάρα. Βέβαια τώρα που το σκεφτόμαστε, ξέρετε πόσο κάνει ένα πακέτο τσιγάρα στο Hong Kong? Πάντως φτηνό δεν είναι. Απογευματινή. Το κομματικό πάθος νίκησε την ανάγκη για αναθεώρηση. Την ανάγκη για αναθεώρηση. Αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι μια αναθεώρηση του συντάγματος. Ή μάλλον είναι, αλλά όχι τέτοιου ύφους και τέτοιου είδους όπως αυτή που προτάθηκε, θα πρέπει να πούμε. Ψηφοφορία χωρίς συνένεση, απόλυτος αναμενόμενο, το είπαμε από χτες. Μέτωπο Ελλάδας-Αυστρίας για ενέργεια άμυνα μεταναστευτικό. Ναι, είναι πολύ καλό να έχεις τους Αυστριακούς συμμάχους σε μέτωπο, έχει αποδειχθεί και ιστορικός αυτό. Εξοικονόμηση έως 20% τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αυτό μας έλεγε τώρα. Οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα 6 μίλια. Αυτό γίνεται. Κάθε φορά θα ξυπνάνε μνήμες. Πώς λέγαμε και μετά, ξύπνησαν οι μνήμες από το Μάτι, μετά ξύπνησαν οι μνήμες από τα Τέμπη. Αυτό είναι. Ξυπνάνε μνήμες στην Ελλάδα. Δεν γίνεται κάτι άλλο όμως. Κοιτάξτε, κάτι άλλα προβλήματα που πάω στον κόσμο δε. Άρθρο της Daily Mail, της Βρετανικής Εφημερίδας, κινδυνεύει να ξεμείνει από κληρονόμους ο θρόνος της Ιαπωνίας. Αλλάζουν άρδινοι κανόνες για την αυτοκρατορική διαδοχή. Έχουν ακόμα αυτοκράτορα στην Ιαπωνία, μην απορείτε. Παραμένει όμως ο αποκλεισμός των γυναικών. Μην τα κάνουμε όλα American Bar. Τελευταία
τεράστιο πρόβλημα. Ματώνει η ψυχή μας, παιδιά. Είναι δυνατόν να κινδυνεύει να ξεμείνει από κληρονόμους ο θρόνος Ιαπωνίας? Τι θα κάνουμε? Πόσα θα ανεχτούμε πια σε αυτόν τον πλανήτη? Λοιπόν, να πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Όχι, να την τιμήσουμε την ελεύθερη ώρα. Της δώσουμε παραπάνω από ένα λεπτό, που είναι αυτό που μένει για να πάμε σε διαφημίσεις και να τα πούμε σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις.
1: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Μπατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή δεν θα ξαναβεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Θα μαρκάρουν δύο. Διόχνω το κάνεις λαθασμένα στον Καλτσά. Σου του Καλτσά. Κοντράρι μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μοριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον τον Χουάν Μιλιτέλιο.
1: Αστέρα μου. Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938. Εσείς ή απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Πάμε στην ελεύθερη ώρα, την αληθινή πατριωτική εφημερίδα, έτσι λέει η ίδια βέβαια. Την οποία μπορείτε να βρείτε δεν ξέρω πού, γιατί είπαμε υπάρχει θέμα με τον τύπο που πωλείται, έτσι. Στην πολύ φιλική τιμή του 1,20 λεπτών του ευρώ. Εκδήλωση τιμής για τον Ίωνα Δραγούμη στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα εθνικιστή και διανοούμενο. Τουλάχιστον αυτός ήταν σοβαρός εθνικιστής. Το ότι υπήρχε και σοβαρός λόγος να είναι κάποιος εθνικιστής παύλα πατριώτης.

κανένα ουσιαστικά από αυτού που εννοεί, δεν είναι κανένα στη ζωή. Όχι ότι δεν υπάρχουν τα ιδρύματά του. Η ταχύρυθμη εκπαίδευση ενός πρόθυμου πολιτικού θαλαμιπόλου του βαθέως κράτους. Μα αν υποστηριζόταν ο κύριος Τσίπρας από τους προαναφερθέντες, θα έπαιρνε 70% σε επόμενες εκλογές. Και το κεντρικό θέμα φυσικά αναφέρεται στα γνωστά, στις γνωστές αιμονές της εφημερίδας ή στα γνωστά προβλήματα που θέτει, πώς θέλουν να ρίξουν το τελευταίο χειρό αντίστασης. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Μήνυμα αντίστασης και προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία καλούνται να παραλάβουν τα νέα δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας με αναγραφή του προσωπικού αριθμού. Μην τα παραλάβετε, παιδιά. Θα χάσετε τη θέση σας πιθανώς, αλλά μην τα παραλάβετε. Και πάμε και στον Τοπάρχη, που είναι εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αλλού θα γίνουν όλες ηλεκτρονικές δηλαδή εφημερίδες. Χειροπέδες, λέει, για τα σπιτάκια. Ο ρόλος του πρώην περιφερειάρχη Πατούλη και συνεργατών του στο Στόχαστρο. Τέος είναι. Όχι, είναι πρώην, όχι, δεν είναι τέος. 19 αυτοδιοικητικοί πρώην και νυν σύμβουλοι της περιφέρειας Αττικής στο στόχαστο της Λάουρα Κοβέση. Ελπίζουμε να μην προχωρήσει κι άλλο, γιατί υπάρχουν θέματα και στην Πελοπόννησο. Αλλά πάλι γιατί ελπίζουμε. Άμα είναι κάποιος έχει βάλει το δάχτυλο στο μέλι, βεβαίως και πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Ναυτεμπορική. Αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα. Αλλή μόνο. Η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Το 43% των εσόδων του ελληνικού δημοσίου είναι από το ΦΠΑ, αγαπητοί. Ακρίβεια. Γιατί όταν αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται και το ποσοστό, όπως αντιλαμβάνεστε. Και μείωση φοροδιαφυγής, καλά αυτό το, ναι, ξέρουμε ποια φοροδιαφυγή έχει μειωθεί. Διόγκωσαν τις εισπράξεις στα 14,577 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό είναι που λέμε φτωχοποίηση. Για την κυβέρνηση αυτό είναι υπέρ, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό λέει, δεν λέει ας πούμε ότι αυξήθηκαν τα έσοδα, γιατί προφανώς είναι ακριβότερα όλα ή τα βασικά αν θέλετε προϊόντα και οι υπηρεσίες. Όχι, η πάταξη της φοροδιαφυγής έφερε αύξηση των φοροεσόδων και άρα των υπερπλεονασμάτων, τα στα οποία έχουμε δεσμευτεί μέχρι το 2030-32 ότι θα παράγουμε, το οποίο ως γνωστόν, και όπως είχε πει ένας μεγάλος Έλληνας πολιτικός ηγέτης το 2019, το μακρινό, τα υπερέσοδα ή αν θέλετε τα υπερπλεονάσματα είναι μέγενη για την πραγματική οικονομία, είναι τροχοπέδι, δηλαδή την εμποδίζουν να αναπτυχθεί. Ποιος το είχε πει, ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης, ως υποψήφιος τότε πρωθυπουργός όμως, όχι ως πρωθυπουργός που είναι τώρα. Πείτε γιατί οι άλλοι τι λένε, τα λένε όλα ωραία, ωραία, τα λένε όπως πρέπει και ορθολογικά πριν εκλεγούν, και όταν εκλεγούν κάνουν τα ίδια. Ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό, αυτό είναι μια υπεραπλούστευση της πραγματικότητας και μια ανοησία. Τα ίδια πάνω κάτω μπορούν να θα κάνουν σε κάποια θέματα και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά ως χώρα, αλλά υπάρχει πάντα ο τρόπος που διαφέρει και ο τρόπος είναι πολύ σημαντικός, το φορμά είναι πολύ σημαντικό πολλές φορές. Κάποιες φορές είναι πιο σημαντικό και από το περιεχόμενο το φορμά. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στον καλλιτεχνικό χώρο, αν έχετε ένα θέμα να αντιληφθείτε τι εννοούμε. Λοιπόν, θα πάμε και στο Λαγοκέφαλο, γιατί έχετε αγχωθεί, βλέπω. Καθώς λοιπόν

ερχόμαστε στις περιφερειακές επαρχιακές εφημερίδες και ξεκινάμε από το λακωνικό τύπο. Εκτός διχτυών, η Λακωνία στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Όπως λέμε, στο κυνήγι του θησαυρού. Από τον Άννα στον Καϊάφα, η έκταση του προβλήματος. Ένα από τα θέματα λοιπόν που απασχολούν τη Λακωνία είναι η παρουσία αυξημένου αριθμού λαγοκέφαλων, που προκαλούν πονοκέφαλο οι λαγοκέφαλοι σε αλλοίς, αλλά και ανησυχία σε λουόμενους. Η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου σε ερώτηση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, αλίμονο, Κυριάκου Βελόπουλου, είδε λαγοκέφαλο, έτρεξε. Πιστοποιεί μια πικρή αλήθεια για τον αλλιευτικό κόσμο. Ενώ το τοξικό ψάρι. Πώς θέλει ο λαγοκέφαλος για την τοξικότητα της ελληνικής πολιτικής ζωής, δεν ξέρω αν το ψάξουμε. Προκαλεί ζημιές σε δίκτυα και παραγάδια και μείωση ιχθυοαποθεμάτων. Ο νομός, όπως και οι υπόλοιποι Πελοπόννησος, παραμένουν εκτός πιλωτικού προγράμματος. Δηλαδή, εδώ δεν έχει επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος. Γι' αυτό ίσως να έρχονται περισσότεροι λαγοκέφαλοι εδώ, στην Πελοπόννησο εννοούμε. Γιατί μάθαν ότι έχουν επικηρυχθεί στην Κρήτη 5-4 ακόμα κάτι ευρώ το κιλό και έρχονται τώρα στη Λακωνία που δεν έχουν επικηρυχθεί, άρα δεν αξίζει να πάει να τους πιάσεις. €5,33 το κιλό, στοχευμένη αλίευση του ψαριού. Περιορίστηκε όμως το κονδύλι του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Επικαλούμενο το Υπουργείο περιορισμένους πόρους. Για τη Λακωνία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αρκείται σε γενικόλογες υποσχέσεις περί μελλοντικής επέκτασης των μέτρων σε συνεργασία με το ΙΠΕΝ. Ναι, τον Οκτώβριο. Που δεν θα υπάρχει λαγοκέφαλος ούτε για δείγμα. Λοιπόν, κατέβασαν ρολά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Γιατί πάγωσε το σύστημα στην Πελοπόννησο και το θολό τοπίο. Έλαντε, γιατί πάγωσε. Σε φάση βραχικυκλώματος έχει περιέλθει τις τελευταίες 15 περίπου ημέρες το σύστημα της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων στη Λακωνία και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, καθώς η συμβατική λήξη της συνεργασίας του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, γνωστού και μη εξαιρετίου ΦΟΔΣΑ, στον οποίο είναι πρόεδρος ο κ. Γιάννης Μρινιώτης, πρώην δήμαρχος Τρίπολης, με την εταιρεία λειτουργίας των πολυκέντρων ή κοινώς γνωστά σπίτια, αφήνει προσωρινά στον αέρα τις υποδομές σε 18 συνολικά δήμους, όπως και στην Τρίπολη δηλαδή, που τα βλέπετε, τα θαυμάζετε, σε εισαγωγικά τα θαυμάζετε, και δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε πλέον. Η αναστολή της παραλαβής των υλικών σε μια περίοδο που ο αρμόδιος περιφερειακός φορέας επιχειρεί να δρομολογήσει τη διαδικασία για νέο διαγωνισμό έχει προκαλέσει δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα των δημοτών. Ναι, γιατί τρέχανε όλοι οι δημότες να βάλουν μπουκάλια. Στο μεταξύ, βέβαια, αυτά τα σπιτάκια και στην Τρίπολη και αλλού είχαν πάρει και υπαλλήλους. Είχαν πάρει και υπαλλήλους μέσω φώτισα προφανώς, έτσι. Υπαλλήλους για να κάθονται εκεί πέρα κάποιες ώρες. Για να βοηθάνε, λέει, τον κόσμο να βάζει τα μπουκάλια. Γιατί είναι τόσο δύσκολο. Είναι τόσο δύσκολο να πας εκεί και να βάλεις το μπουκάλι εκεί που σου λέει ότι πρέπει να βάλεις το μπουκάλι. Είναι δύσκολο. Πρέπει να το εξηγήσεις. Πρέπει να έχεις υπάλληλο στα σπιτάκια να εξηγείς στον κόσμο το αυτονόητο. Απορώ δηλαδή γιατί δεν έχουμε υπαλλήλους στην Ελλάδα, όχι μόνο στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, στις τουαλέτες της εστίασης, να λένε ότι εκεί πάτε. Λέει τουαλέτα, δεν πειράζει, πρέπει να το πεις κιόλας. Να του πεις, εκεί είναι τουαλέτα γυναικών, εκεί είναι αντρών, ας πούμε. Και εκεί είναι για αμαία. Δεν έχει σημασία που έχεις τα σήματα, όπως και στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πρέπει να έχεις και έναν υπάλληλο να κάθεται εκεί, να πληρώνεται, για να λέει το αυτονόητο. Και συνήθως τι να πληρώνεται. Αν πληρώνεται, όποτε πληρώνεται και τι κάνει, τίποτα δεν κάνει. Τίποτα δεν κάνει. Σχεδόν τίποτα δεν κάνει.

Την ίδια στιγμή, πάντα σύμφωνα με το λακωνικό τύπο, το ζήτημα προσλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς στην εξίσωση προστίθενται τόσο οι σφοδρές αντιπαραθέσεις σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και οι φερόμενες δικαστικές έρευνες με ένδειξη σκιών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εννοείται στην εισαγγελική έρευνα, τις οποίες πάντως η προμηθεύτρια εταιρεία αποκρούει κατηγορηματικά περνώντας την αντεπίθεση. Ναι, τα ρίχνει σε άλλους δηλαδή. Τα ρίχνει σε άλλους. Εμείς λέει κανονικά τι έγινε. Δηλαδή. Γιατί κόστησε ένα σπιτάκι ανακύκλωσης, βέβαια, ως μεζονέτα που έλεγε ένα άλλο μέσο, είναι μια άλλη ιστορία. Και βέβαια είχαμε και την επέτειο απελευθερώσεως, έτσι την ονομάζει, της Μονεμβασιάς. Απελευθέρωση όντως ήταν. Είναι. Έπλεψε στο φως το πέτρινο καράβι, σε εισαγωγικά, της Μονεμβασιάς, η νύχτα που το Γιβραλτάρ της Ανατολής, κάποιοι έτσι ονομάζουν τη Μονεμβασιά, μάγεψε το Πανελλήνιο. Ελευθερία της Καλαμάτας. Χαραμάδα αισιοδοξίας με αύξηση γεννήσεων στην Πελοπόννησο, βέβαια. Άνοδος 7,8% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αισιόδοξο μήνυμα για τη δημογραφική πορεία της περιφέρειας Πελοποννήσου στέλνουν τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 7,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η Πελοπόννησος κατέγραψε μάλιστα τη μεγαλύτερη ποσοστία αύξησης γεννήσεων μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Wow. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, η οποία ωστόσο θα αποκτήσει ουσιαστικό δημογραφικό βάρος μόνο εφόσον ο ρυθμός αύξησης συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα του έτους προφανώς.

Στο σχόλιο της εφημερίδας, στο άρθρο της, άρθρο γνώμης, αν θέλετε, ήξεραν και έβλεπαν, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, λέει η εφημερίδα της Πελοποννήσου, που διοικούν το ΦΟΔΣΑ, είπαμε, ποιος διοικεί, μεταξύ, είναι και άλλοι βέβαια, αλλά και τους δήμους της περιοχής, σφύριζαν αδιάφορα ή δέχονταν τις διαβεβαιώσεις των παραγόντων που έτρεχαν τη συγκεκριμένη υπόθεση, αναφέρεται στα σπιτάκια της ανακύκλωσης, ότι θα καθαρίσουν το ζήτημα και δεν τρέχει τίποτα. Το ότι βεβαίως κάτι δεν πήγαινε καλά, μόνο ένας τυφλωμένος από την εξάρτηση και την αλαζονία της εξουσίας δεν το έβλεπε, λέει η εφημερίδα. Εμείς λέμε ότι αδικεί η εφημερίδα τους αυτοδιοικητικούς. Δεν είναι η τύφλωση από την εξουσία. Είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τι να κάνουν, λέει. Και λύση για την αντιμετώπιση ζημιών αναζητεί η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Με ρομποτάκια ο έλεγχος των αγωγών. Πάμε και στο θάρρος της Μεσσηνίας. Μπάζα και σκουπίδια στο πράσινο σημείο στην περιοχή του Νέδοντα. Γι' αυτό λέγεται πράσινο σημείο. Πετάς εκεί πράσινα σκουπίδια και μπάζα. Προορίζεται για τα κλαδέματα κήπων των δημοτών. Θα πετάνε και ό,τι βγαίνει από τους κήπους.

Και να έρθουμε τώρα στον πρωινό Μοριά. Οι κάλπες περιμένουν, τα ερωτήματα επιμένουν. Δεν γύρισα από τη Βάρδια, έτσι είναι το τίτλος του θέματος για το δυστύχημα του χθεσινού στην Κόρινθο, στα εξαμήλια Κορινθίας αν θέλετε, το οποίο άφησε πίσω ένα νεκρό εργαζόμενο και μια εγκατάσταση κατεστραμμένη. Οι πρώτες ενδείξεις, όπως λέει και ο πρωινός Μοριάς, στρέφουν την έρευνα σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και σε εκρηκτικό μείγμα αναθυμιάσεων. Το νέο δυστύχημα επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την ώρα που οι επίσημες καταγραφές δείχνουν συνεχή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα. Φυσικά, ουδής επί της ουσίας ασχολείται. Είναι να μη σου τύχει, που λέει ο λαός. Και μπορεί βέβαια να έχουμε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, αλλά η Πελοπόννησος είναι στον τελικό. Μια ακόμα σημαντική διεθνή διάκριση διεκδικεί η Πελοπόννησος, η οποία ανεδείχθηκε φιναλίστ στην κατηγορία πιο επιθυμητή περιφέρεια της Ευρώπης, για ταξίδι έτσι, για να μείνει κάποιος. Η νέα αυτή υποψηφιότητα επιβεβαιώνει την αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα και απήχηση του προορισμού, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση του στο ευρωπαϊκό και διεθνή ταξιδιωτικό χάρτη. Φυσικά αυτό το λέει η ανακοίνωση της περιφέρειας του Πελοποννήσου, έτσι. Και στην επόμενη Βουλή περνάει η μάχη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σιγά τη μάχη, σιγά τη συνταγματική αναθεώρηση, λέμε εμείς. Η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, λοιπόν, μετέφερε ουσιαστικά τις τελικές αποφάσεις στην επόμενη Βουλή. Κι αν, θα πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει καμία από τις προτινόμενες διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους, καθώς οι περισσότερες έλαβαν από 158 έως 161 κυβερνητικές. Ουσιαστικά 156 είναι κυβερνητικές, οι υπόλοιπες προθύμων. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα μπορεί να καθορίσει μόνη της το περιεχόμενο των αλλαγών, αν θα χρειαστεί συνενέσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται σημαντικά ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ελευθερία της έκφρασης, πολύ σημαντικό ζήτημα στην Ελλάδα, η ελευθερία της έκφρασης, διαχρονικός. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτό είναι, έχουν περάσει πάντως, ήδη υπάρχουν. Η προσιτή στέγη, ναι, λες και αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί συνταγματικά, η προσιτή στέγη, γελάει ο λαγοκέφαλος στη Λακωνία. Η κλιματική αλλαγή, άλλο ευχολόγιο εδώ. Η επιστολική ψήφος, ναι, αυτό έχει μια βαρύτητα. Η επιλογή ανώτατων δικαστών, προφανώς και αυτό έχει βαρύτητα. Η ευθύνη υπουργών και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Στο τελευταίο γελάνε πολύ λαγοκέφαλοι μαζί. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, έτσι προβλέπει το Σύνταγμα, όμως η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από τους νέους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και σχετικισμούς, θα πούμε εμείς, και από την ικανότητα των πολιτικών δυνάμεων να καταλήξουν σε ουσιαστικές συμφωνίες κατά τη δεύτερη κρίσιμη ψηφοφορία που θα γίνει, είπαμε, πότε.

και κλείνουμε το ημίωρο με τη δική μας ενημερωτική στο σελίδα arcadianet38.gr. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια του Δήμου Κορτινίας. Απόψε έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Επιστροφή» με έργα του Χρήστου Δαμιανού, φυσικά στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Τα εγγένεια έχουν προγραμματιστεί για τις 8.30 το βράδυ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αρκαδίας, τον κύριο Πάνο Καμπυλαυκά. Το 5ο Τσακώνικο Φεστιβάλ ταξίδι στην ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη μνήμη και τη γλώσσα της Τσακωνιάς, η οποία έχει προστατεύεται από την UNESCO. Λευκή νύχτα Μεγαλόπολης, 3η 4 Αυγούστου, η Λευκή νύχτα Τρίπολης αργεί ακόμα. Η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοφιλετών του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή που χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο, αναβάλλεται για 7 μήνες γιατί δόθηκε περιθώριο για ρύθμιση. Και έχουμε και μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο Βαλτεσινίκο.

Και ανακοίνωση των επιμελητηρίων Αρκαδίας, το οποίο δίνει, προσφέρει σημαντική επιδότηση στα μέλη του για συμμετοχή στην Πελοποννησιακή Έκθεση της Στεγέας, με ειδικό αφιέρωμα στα παραδοσιακά προϊόντα. Την Έκθεση Στεγέας, βέβαια, που σε πρόσφατο σχετικό δημοτικό συμβούλιο είχε πει ο πρόεδρος του Τεγιατικού Συνδέσμου και δημοτικό σύμβουλο ο κ. Ψυχογιός, ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να αναβαθμιστεί, γιατί σε λίγο δεν θα έχει λόγο ύπαρξης, αν είναι να παρουσιάζονται μόνο φορείς του δημοσίου στην έκθεση. Λοιπόν, το επιμελητήριο επιδοτεί με 400 ευρώ ανά επιχείρηση τη συμμετοχή των μελών, δηλαδή να φτιάξουν περίπτερο κτλ. Διαφημιστικό υλικό και οτιδήποτε άλλο. Η έκθεση, ως γνωστόν, θα διεξαχθεί από τις 14 έως και την 21η Αυγούστου στην Παλαιά Επισκοπή της Στεγέας, ταυτόχρονα με την εμποροπανήγυρη της Στεγέας,

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
4: I Car Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: I Car Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: I Car Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα ASC σε απ' έξω από τον Αρκαδία 938. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν αγαπητοί ακροατές, ο κύβος ερήφθη, το οποίο στα λατινικά είναι «Alea jacta est». Αυτό είχε πει και ο Κέσαρας, βέβαια, ο Ιούλιος Κέσαρας. Βέβαια. Δεν ήταν έκφραση του Ιουλίου Κέσαρα, υπήρχε. Ή το Δημόδης. Από ό,τι λοιπόν φαίνεται, έχουν απορριφθεί εισηγήσεις για εκλογικό ευνηδιασμό, εισαγωγικά βέβαια, τι ευνηδιασμό, το φθινόπωρο, και οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, δηλαδή σχεδόν κανονικά που λένε, δηλαδή λίγο πριν τη λήξη της τετραετίας. Υπήρξαν βέβαια και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που εισηγούνται ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν μετά τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να αξιοποιηθεί η θετική συγκυρία. Λες και θα καταλάβουν οι Έλληνες τι πακέτο θα ανακοινωθεί και θα τους επηρεάσει. Τέλος πάντων, για άλλα πράγματα. Περισσότερο τα επιχειρήματα αφορούσαν το γεγονός ότι μεσολαβεί ένας χειμώνας, ο οποίος μπορεί να είναι πιο δύσκολος από τον προηγούμενο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς μπορεί και να συνεχιστεί, που λέμε θα συνεχιστεί σίγουρα, η ανωδική πορεία των τιμών, λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων, και μπορεί να προκύψουν και άλλα ζώρικα θέματα, αλλά μπορεί να προκύψουν και ελαφρυντικά, όπως ας πούμε αποφάσεις της δικαιοσύνης σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως είναι εμφανές ότι θέλει να κλείσει τη συζήτηση, σαν να έχει πάρει την απόφαση, δηλαδή να μην κάνει εκλογές το φθινόπωρο, και ουσιαστικά εκτρέπει την σχετική συζήτηση σε άλλα και πιο ουσιαστικά, εδώ που τα λέμε, θέματα, ζητώντας να τρέξουν θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα, ζητήματα μάλλον κυβερνητικά. Σε αυτό το πλαίσιο, μεθαύριο Πέμπτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, προφανώς τελευταία φορά πριν από τις διακοπές, γιατί μετά θα έχουμε και κάποιο διάστημα αγρανάπαυσης εισαγωγικά, και την ίδια στιγμή ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για το τι τελικά θα δώσει, που λέμε, η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προς τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο. Yeah, we'll be counting stars. Τα σενάρια λοιπόν τώρα είναι δύο αυτή τη στιγμή, τα βασικά τουλάχιστον, γιατί δεν έχει εκλείψει το σενάριο για φθινόπωρο, για εκλογές στο φθινόπωρο, αλλά έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία, θα λέγαμε, έχει υποχωρήσει. Το συντηρητικό σενάριο λέει οι εκλογές να γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. Η κυβέρνηση επιμένει πως υπάρχει δυνατότητα να κερδίσει την αυτοδυναμία. Συνεχίζει να υπογραμμίζει, όπως έκανε βέβαια, θα έκανε και σε περίπτωση που είχαν αποφασιστεί εκλογές το Σεπτέμβριο, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλαρή, όπως λέμε, ψήφο ή ψήφο διαμαρτυρίας κλπ. Όπως ξέρετε βέβαια, αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι κοντά στο 30%, απέχουν παρασάγκας από το ποσοστό που απαιτείται για την αυτοδυναμία. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση, γιατί κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη βέβαια, έτσι φαίνεται, με βάση αυτό το σενάριο θα ακολουθούσαν δεύτερες εκλογές τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Βέβαια εκεί έχουμε και το θέμα του Πάσχα και πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει η ανάληψη την 1η Ιουνίου του 2027. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο σενάριο, να στηθούν κάλπες το Μάιο μετά το Πάσχα ή ακόμα και τον Ιούνιο, σε ένα χρόνο δηλαδή σχεδόν, σε ένα χρόνο, κάτι λιγότερο από ένα χρόνο. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έμπαινε πιο εκβιαστικά, σε εισαγωγικά, ή πιο εμφατικά, αν θέλετε, το δίλημα της σταθερότητας, και θα τονιζόταν η ανάγκη να εκλεγεί κυβέρνηση πριν την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα. Όσοι υποστηρίζουν πως αυτό το σενάριο εκτιμούν πως με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί η χαλαρή ψήφος,
και να συσπηρωθεί ένα παραδοσιακό ακροατήριο του κόμματος που δεν θέλει περιπέτειες. Βλέπε, γιορτάζανε και χτες νομίζω, κυρπαντελίδες. Στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν στρέφουν το βλέμμα σε ένα κοινό που είχε ψηφίσει τους γαλάζιους το 23, αλλά στην πορεία απογοητεύτηκε από συγκεκριμένες επιλογές και απομακρύνθηκε ή δεν μπήκε στο φαΐ, σε εισαγωγικά. Η επαναπροσέγγιση αυτού του κοινού αποτελεί το στίχημα για το κυβερνών κόμμα που εστιάζει κυρίως σε όσους μετακινήθηκαν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων και έχουν και άλλες επιλογές βέβαια τώρα. Έχουν περισσότερες επιλογές. Στην δημοσκόπηση της Mark την πρόσφατη, αλλά και στην δημοσκόπηση της Interview, μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων είχε επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες κάλπες. Είναι αυτή που η απροσδιόριστη ψήφος του κέντρου, λέμε. Τώρα, πώς οδηγηθήκαμε στο να προταχθούν τα σενάρια για εκλογές στην άνοιξη του 27. Καταρχάς, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕ θα πρέπει να τρέξουν κιόλας και να αποδώσουν, και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος χρόνος για να δουν και οι πολίτες χρήματα. Εάν όμως είναι τέτοια τα μέτρα και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτό θα το δούμε. Το πακέτο, με βάση πληροφορίες που διαρρεί βέβαια η ίδια η κυβέρνηση και μέσω φίλιων ΜΜΕ, σε εισαγωγικά φίλιων, είναι ότι μπορεί και να φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληρώσει το μάρμαρο της φορολογικής πολιτικής κυβέρνησης και κυρίως σε όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ό,τι και αν αυτό σημαίνει βέβαια. Και βασικότερος παράγοντας ή βασικότερο επιχείρημα από αυτούς που προκρίνουν τις εκλογές στην Άνοιξη είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη θα εφαρμοστούν το 27. Όπως ας πούμε η αύξηση των συντάξεων, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η νέα αύξηση του κατώτατου του μισθού την 1η Απριλιά όπως πάντα, αλλά και ένα πακέτο φοροαπαλλαγών. Και παράλληλα ή ταυτόχρονα, όσοι είχαν εξ αρχής ταχθεί εντός Νέας Δημοκρατίας υπέρ των εκλογών του το 2027, προέβαλαν ένα ακόμα επιχείρημα. Τα νέα κόμματα μέχρι τότε θα έχουν πιεστεί. Κανάς δεν ξέρει από τι βέβαια θα έχουν πιεστεί. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τι σημαίνει θα έχουν πιεστεί. Γιατί το λένε αυτό, θα έχουν πιεστεί. Βασικά θα έχει περάσει η μπογιά τους, εννοούμε. Δηλαδή θα έχουν σταματήσει να αποτελούν κάτι το καινούργιο. Και θα μπορεί η κυβέρνηση να προσεγγίσει πιο εύκολα τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους ή να τους αγοράσει σε εισαγωγικά. Πιο εύκολα θα λέγαμε. Γιατί συμβαίνει και αυτό δυστυχώς. Μην κορυδευόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα. Και δεν εννοούμε να πάει να αγοράσει την ψήφο. Ξέρετε τι εννοούμε. Ο κύριος Σαμαράς πάντως δεν τζίμπησε. Γιατί υπήρχε και αυτό το σενάριο ότι διέρεε η κυβέρνηση θα γίνουν εκλογές. Με έντονο τρόπο το διέρε. Θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο για να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς νωρίτερα. Να το έχει κάνει ήδη δηλαδή. Να το ανακοινώσει. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν δεν το έκανε. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Πετάει υπονοούμενα. Ασκεί κριτική, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα. Αλλά δεν έχει κάνει κάτι άλλο επίσημα. Και παρά τα σενάρια που συνεχίζουν να επιμένουν πως θα ιδρύσει κόμμα, δεν θα προχωρήσει άμεσα σε ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή.

Κατά άλλους βέβαια η κυβέρνηση το μόνο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να διαχειριστεί την ΙΤΑ, να ασχοληθεί με τα μαθηματικά της ΙΤΑ τα λεγόμενα και να κάνει ασκήσεις χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ή να προβεί σε ασκήσεις χειραγώγησης. Προφανώς ο βασικός αντίπαλος της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία έτσι κι αλλιώς λιδωρείται από, μεγάλο μέρος της κοινής νόμης, ή αν θέλετε απαξιώνεται καλύτερα, γιατί λιδωρείται θα πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα. Επιχειρήματα δεν έχει το μεγαλύτερο μέρος της κοινής νόμης στην Ελλάδα, δυστυχώς. Άγεται και φέρεται εύκολα, αλλά αυτό είναι κάπου και αναπόφευκτο. Υπάρχει όμως τεράστια δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση, περισσότερο λόγω των σκανδάλων που έχουν προκύψει. Και το πιο πιθανό είναι ότι η δυσπιστία και η δυσφορία η κοινωνική θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα, καθώς έχει τελειώσει ουσιαστικά το Ταμείο Ανάκαμψης, και αν και βέβαια υπάρχει η πρακτική να μεταφέρονται έργα σε εθνικά προγράμματα και άρα σε εθνικούς πόρους, θα επιβραδυνθούν

Και το ερώτημα λοιπόν αυτή τη στιγμή που απασχολεί τους περισσότερους από ό,τι φαίνεται Έλληνες δεν είναι πώς θα συνεχίσει να κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης, αλλά ποιος θα τον διαδεχθεί. Έχει περάσει εκεί πέρα ο διάλογος ή αν θέλετε η πολιτική συζήτηση. Ακόμα και αν θα τον διαδεχθεί κάποιος από το ίδιο κόμμα. Λοιπόν, καθώς φτάνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, πάμε σε πολιτιστικό αμιγώς θέμα. Αν θέλετε, το segment που και σήμερα θα αφορά την Οδύσσεια, την ταινία του Κριστόφερ Νόλαν, καθώς το έπος αυτό κάνει τους Βρετανούς, λέει, ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης της Αγγλίας, να θέλουν να μάθουν ελληνικά. Ραγδαία αύξηση στις αναζητήσεις, βέβαια, για την εκμάθηση των ελληνικών, σύμφωνα και με τα στοιχεία του Google Trends, τη στάση του Google, δηλαδή. Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών Preply, η οποία βασίζεται σε στοιχεία του Google Trends, οι αναζητήσεις για τον όρο Learn Greek, μαθαίνω ελληνικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυξήθηκαν κατά 550% μέσα σε έναν μόλις μήνα. Συνολικά καταγράφηκαν περίπου 6.000 μηνιαίες αναζητήσεις, καθώς κορυφωνόταν το ενδιαφέρον για την ταινία, η οποία σημειώνει μεγάλη εμπορική επιτυχία ως γνωστόν. Η Οδύσσεια βέβαια γράφτηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Οι ειδικοί λοιπόν εκτιμούν ότι το αυξημένο ενδιαφέρον αφορά τόσο την αρχαία όσο και τη σύγχρονη ελληνική. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει τάση των Ελλήνων να θέλουν να μάθουν ελληνικά. Γιατί αν θεωρείτε ότι οι Έλληνες ξέρουν ελληνικά, κάνετε μεγάλο λάθος. Και όταν λέμε να ξέρουν ελληνικά, δεν συζητάμε για τα αρχαία ελληνικά. Αφήστε τα αρχαία ελληνικά. Νέα ελληνικά. Αλλά νέα ελληνικά. Γλώσσα. Όχι. Οι περισσότεροι Έλληνες, ως γνωστόν, σύμφωνα και με έρευνες, χρησιμοποιούν το πολύ 500 λέξεις όταν εκφράζονται. Ενώ η ελληνική γλώσσα είναι από τις πιο πλούσιες στον κόσμο όσον αφορά τους χαρακτήρες, τις έννοιες κτλ. Αντίστοιχα, η αγγλική είναι από τις πιο απλές γλώσσες στον κόσμο, χωρίς να σημαίνει κάτι αρνητικό απαραίτητα αυτό, καθώς με μία λέξη περιγράφει πολλές έννοιες. Και ως γνωστόν έχει και πολλά δάνεια από τα ελληνικά, λόγω και των λατινικών, βέβαια, γιατί είναι η λατινογενής γλώσσα. Αντίστοιχα, βέβαια, και τα ελληνικά έχουν πολλά δάνεια από άλλες γλώσσες, αλλά αφορούν περισσότερο την καθομιλουμένη. Λοιπόν, στη Βρετανία έχουν ήδη πωληθεί και 40.000 αντίτυπα της Οδύσσειας μέσα στο 2026, αυξημένος κατά 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο. Δηλαδή, πάλι πουλούσαν την Οδύσσεια, αλλά πολύ λιγότερο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυξήσεις στις πωλήσεις αντίτυπων της Οδύσσειας, γιατί θεωρούν οι Έλληνες ότι την ξέρουν την Οδύσσεια επειδή την κάναν στο σχολείο. Μεγάλο λάθος, βέβαια, αυτό. Μεταξύ, ετοιμάζει και ο Μέλ Γκίψον Ιλιάδα. Αν και ελπίζουμε ότι αυτό πραγματικά είναι αστείσμος του Elon Musk και δεν θα γίνει. Η νέα ταινία λοιπόν φαίνεται να εξελίσσεται όχι μόνο σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς, μπορεί και της δεκαετίας, αλλά και σε αφορμή για χιλιάδες ανθρώπους να ανακαλύψουν εκ νέου την ελληνική γλώσσα ή να την ανακαλύψουν και δεν την ήξεραν, τη μυθολογία και την πολιτιστική κληρονομιά που ενέπνευσαν το διαχρονικό έργο του Ομήρου. Βέβαια, υπάρχουν και αντιρρήσεις απέναντι στην Οδύσσεια, όπως της μεταφράστριας της Οδύσσειας, της οποίας χρησιμοποιήθηκε η μετάφραση στην ταινία, που είπε ότι θα ντρεπότανε άμα είχε γράψει το σενάριο για την ταινία. Αλλά βέβαια την συγκεκριμένη φιλόλογο την ενόχλησε που δεν εμφανιζόντουσαν οι θεοί, λέει. Και όντως υπάρχει μόνο η παρουσία της θεάς Αθηνάς ουσιαστικά στην ταινία. Ο Ποσειδώνας δεν παρουσιάζεται, ο Ποσειδώνας εκπροσωπείται από τη φύση, τη θάλασσα,
την τρικυμιώδη δε θάλασσα, ενώ και ο Αίολος δεν υπάρχει καθόλου στην ταινία. Δεν σας κάνουμε τώρα spoiler, άμα δεν την έχετε δει θα τη δείτε έτσι κι αλλιώς. Δεν κολούσε σε εισαγωγικά στο σενάριο να υπάρχει τέτοιου είδους αν θέλετε προσφορά από Θεό προς τον Οδυσσέα για να δοθεί λύση στην αναζήτηση της επιστροφής ή αν θέλετε στην επιστροφή του Συνθάκη. Δεν κόλλαγε.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε να κλείσουμε με μουσική. Και σήμερα, τις τελευταίες δύο ώρες, ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος μέσα από τη συχνότητα του Αρκαδία 938 με την ζωντανή εκπομπή «Εσύ σε απ' έξω». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί και με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων για αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Έπινα.
3: Έλα βρε για να έχει για μένα για τον πατερούλι.
2: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτε σε σκέφτηκα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Φιλιστράει ο παίκτης του Πανετολικού. Μακέντα! Μακέντα για Μπαρτόλο! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Όρεο, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Any

0: περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
13: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
15: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: 232-908. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
5: Έλα, Βαριάννα, έχει για μένα, για τον πατέρα.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
11: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: για έρωτα. Μόνο ο Γκαρσία είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη σιγά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Seal κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιασε την κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου!
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
11: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
9: Θέλετε κάτι άλλο!
12: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
13: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
3: Έλα βρε για να έχεις για μένα, για τον πατερούν.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
7: Εφτάσε.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
12: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Λαγκαδία 938.
1: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
13: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
14: Την πρόθεση της Σπάρτα Ρότερνταμ να πιέσει ψηλά με τρεις παίκτες κοντά στην περιοχή του Αστέρα. Μια βαθιά παλιά τώρα προς τον Ρικαρντίνι, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Εκεί όμως που ήταν μόνο ο Βιανέλο, ο οποίος γύρισε στον Μπεντνάρεκ και από εκεί δεξιά στον Ρέιθ. Ο Ρέιθ προσπάθησε να πέρασει τον Φαν Μπέργκεν, η μπάλα μας πέρασε πλάγιο. Πλάγιο για τον Αστέρα. Το εκτέλεσε ο Μέντεθ για τον Σίλβα και από εκεί για τον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης δεξιά στον Κότσιρα. Τον πιέζει ο Ιντέχος, στο έδαφος ο Ολλανδός, συνεχίζει ο Κότσιρας. Ο Μπουζούκης από τα δεξιά. Ο Ρόθκο πίσω στον Λάσκαρη. Ο Έντερ τώρα στο χώρο του κέντρου. Δεξιά για τον Ρόφκο, άλλαξε με τον Μπουζούκι. Ξανά ο Λάσκαρης και τώρα ο Σίλβα. Προσπάθησαν με τη μία να αλλάξουν πάσα οι παίκτες του Αστέρα, έγινε το λάθος από τον Κετού. Πήραν την κατοχή ξανά οι Ολλανδοί. Με τον Ντε Λίχτ να αφήνει στον Κιντέρο. Ο Κιντέρο γυρίζει στον Μπεντνάρεκ, που την πίεση και τον Μπαρτόλο. Μπεντνάρεκ και τον Ντε Λίχτ. Πιέζει ο Ρικαρδίνιο, επιστρέφει στον Μπεντνάρεκ την μπάλα ο Ντε Λίχτ. Το βολέ από τον τερματοφύλακα της Σπάρτα Ρότερνταμ. Ο Ιντέχο τώρα από τα αριστερά. Γυρίζει για τον Βιανέλο. Ο Μπάς, μια βαθιά διαγώνια παλιά για τον Φαν Μπέργκεν, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Είχε και το στρίγμα του Ρέιθ, γύρισε στον Τούρνστρα, ξανά ο Φαν Μπέργκεν. Η σέντρα από τα δεξιά, ένα διώξιμο από τον Σίλβα. Βγάζουν την μπάλα από την περιοχή τους οι αρκάδες. Και τώρα έχουν και προϋποθέσεις να φύγουν στην αντεπίθεση. Κερδισμένο φάουλ για τον Αστέρα. Δεν άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Μπαρτόλο. Και εκτέλεσε γρήγορα ο Έντερ για τον Μέντεθ στα αριστερά. Ο Σίλβα για τον Λάσκαρη. Μια βαθιά παλιά από τον Λάσκαρη προς τον Ορόθκο. Εκείνο Βιανέλο με το κεφάλι κόβει. Ξανά ο Αστέρας με τον Μπουζούκι. Δεν μπορεί ο Ρικαρδίνιο. Ο Ιντέχο από το μαρκάρισμα του Κότσιρα δεν έχει βγει μπάλα. Πλάγιο συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Μπουζούκης για τον Κότσιρα και από εκεί στον Λάσκαρη. Ο Σίλβα. Ο Έντερ. Ο Μπουζούκης ανοίξει αριστερά για τον Μέντεθ. Τον αριστερός μπακ του Αστέρα. Τώρα ξανά ο Λάσκαρης. Για τον Έντερ που γυρνάει συνεχώς κοντά στα στόπερ για να πάρει την πρώτη παλιά από την άμυνα. Από τα δεξιά τώρα ο Κότσιρας. Η κάθετη παλιά για τον Ρόθκο. Μπες στην περιοχή. Δεν θα προλάβει όμως ο Ρόθκο. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Κότσιρα. Πολύ καλή σκέψη όμως από τον έμπειρο δεξιό μπακ του Αστέρα. Ο Ρόθκο έφυγε στην πλάτη του Βιανέλο, αλλά δεν πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Έντερ κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, δίνει στον Κετού. Ο Κετού από τα αριστερά περνάει πολύ ωραία. Το γύρισμα από τα αριστερά του Μπαρτόλο, η μπάλα κοντράρει. Δεν διώχνουν πιστικά οι Ολλανδοί. Πιέζει ο Ρικαρδίνιο. Τον Μπάς, ο οποίος δυσκολεύεται λίγο εκεί, αλλά θα κερδίσει το φαουλ. Από τον Ρικαρδίνιο. Λήξη συνάγερ μου για την άμυνα της Σπάρτα Ρότερνταμ. Πολύ κινητικός ο Έντερ για τον Αστέρα σε αυτά τα πρώτα λεπτά και ο Μπαρτόλο. Ο Μπεντνάρεκ. Το βολέ από τον τερματοφύλακα της Σπάρτα, εκεί που είναι μόνο ο Μέντεθ. Ένα χέρι εδώ, δεν το βλέπει ο διαιτητής. Συνεχίζεται η φάση. Το πλάγιο είναι για τη Σπάρτα. Ο Ελμεφταχή ήταν που έκανε το χέρι νωρίτερα. Μπροστά στο διαιτητή κιόλας. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Το πλάγιο είναι την Σπάρτα με τον Ρέιθ. Γυρίζει στον Κιντέρο. Ντε Λίχτ. Τα αριστερά για τον Ιντέχο. Ιντέχο από τα αριστερά τον πιέζει ο Ρόφκο. Ήρθε για βοήθεια και ο Μπουζούκης. Αλλαγή παιχνιδιού από τους Ολλανδούς. Εκεί που είναι ο Φαν Μπέργκεν. Η σέντρα από τα δεξιά. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Σίλβα. Πρώτου Θόρισον. Όρθιος ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα, δίνει συνεχώς οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Ξανά έχει πάρει τα Ρότερνταμ τώρα από τα δεξιά στο ανέβασμα του Ρέιφ. Προσπαθεί να κάνει το γύρισμα η μπάλα κοντράρι. Ο Φαμπέργεν ήταν, όχι ο Ρέιφ. Τώρα ο Κετού δεν απομακρύνει πιστικά. Ξανά η Σπάρτα. Το λάθος όμως από τους Ολλανδούς. Και ο Αστέρας έχει εδώ προϋποθέσεις με μια καλή παλιά να φύγει στην αντεπίθεση. Με τον Μπαρτόλο από τα δεξιά ανεβαίνει και ο Κότσιρας. Συγκλίνει ο Μπαρτόλο και ανοίγει αριστερά. Σετ παιχνίδι τώρα από τους Αρκάδες με τον Νέντερ. Ο Μπουζούκης δεξιά για τον Κότσιρα. Ξανά στον Γιάννη Μπουζούκη. Το Έντερ για τον Σίλβα. Σίλβα αριστερά για τον Μέντεθ. Ο Μπαρτόλο. Και ο Λάσκαρης. Ανοίγει δεξιά τον Κότσιρα. Ξανά στον Λάσκαρη μπάλα. Ο Μπουζούκης. Μια βαθιά μπαλιά στην περιοχή της Σπάρτα Ρότερνταμ. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει ο Μπαρτόλο και υπό την πίεση και του Κιντέρο. Βγήκε και μπλόκαρε ο Μπεντάρεκ. Στο 8ο λεπτό. Αυτή η ωραία μπαλιά στην άμυνα, στην πλάτη της άμυνας της Σπάρτα, η οποία είναι τώρα στην επίθεση. Κακή μπαλιά προς τον Ιντέχο. Και ένα φάουλ που κερδίζει ο Αστέρας με τον Ρόθκο. Το εκτελεί γρήγορα ο Κότσιρας. Ο Έντερ για τον Μέντεθ. Ο Άλεξ Μέντεθ, ο 25χρονος αριστερός μπακ του Αστέρα. Τώρα ο Λάσκαρης. Ο Κότσιρας. Η μπαλιά για τον Ρόφκο, δεν υπήρχε offside. Ο Αργεντινός ο Φράνκο Ρόφκο γυρίζει στον Λάσκαρη. Από τον Λάσκαρη στον Σίλβα. Ο Έντερ, ωραία η κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Βγήκε και μπλόκαρε ο Μπεντάρεκ, πρώτου Ρικαρντίνιο. Λέμε, είναι η τρίτη φορά στα πρώτα 9 λεπτά του παιχνιδιού που ο Αστέρας προσπαθεί με κάθε την παλιά στην πλάτη της άμυνας της Σπάρτα να δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις. Εδώ ωραία η κεφαλιά του Λάσκαρη πρώτου Θόρισον. Πρόλαβε ο Κότσιρας την μπάλα πριν βγει πλάγιο και γύρισε για τον Παπαδόπουλο. Στο έδαφος ο Κότσιρας δεν υπάρχει κάτι. Ο αρχηγός του Αστέρα αφήνει για τον Σίλβα. Ο Τζόρνταν Σίλβα, 31χρονος Μεξικανός στόπερ. Τον απέκτησε ο Αστέρας από την Τλαξκάλα. Ο Λάσκαρης, βαθιά παλιά για τον Ρικαρντίνιο. Ο Μπαρτόλο, ο Έντερ. Και ο Μπουζούκης ανοίγει αριστερά για τον Μέντεθ. Κάνει κίνηση ο Κετού, μπάλα πάει ξανά στον Μπουζούκη. Ποιος ανοίγει δεξιά. Και που είναι ο Κότσιρας, κατεβάζει εξαιρετικά την μπάλα ο Γιάννης Κότσιρας. Ο Ρόθκο άφησε στο Λάσκαρη, ο Έντερ, ξανά ο Ρόθκο. Δεξιά για τον Κότσιρα. Κότσιρας περνάει με τη μία για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο ξανά για τον Κότσιρα. Οργανωμένη στην άμυνα της Σπάρτα. Κλείνονται όλοι οι παίκτες πίσω από την μπάλα. Ο Μπουζούκης ωραία κάθε για τον Κετού, ο Κετού στον Σίλβα. Σίλβα με τη μία για τον Έντερ. Το λάθος από τον Έντερ και κερδίζουν οι Ολλανδοί. Μια μπαλιά στα δεξιά, μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Ο Σίλβα είναι εκεί. Διαμαρτύρονται οι Ολλανδοί. Μικρή διακοπή. Στο παιχνίδι, γιατί υπάρχει παίκτης της Σπάρτα στο έδαφος. Είναι με το νούμερο 7 ο Μίτσελ Φαν Μπέργκεν. Ο δεξιός εξτρέμ της Σπάρτα Ρότερνταμ στα 26 του. Έχει αγωνίσει στο παρελθόν και στη Τβέντε και στη Φίντεσε και στη Χέρενφεϊν και στη Γαλλία με τη Ρέμς 2 σεζόν. Παραμένει στο έδαφος ο Φαν Μπέργκεν. Βέβαια είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Θέλει ο διαιτητής όμως να είναι 11 εναντίον 11. Σηκώθηκε ο Φανμπέργεν, δεν έχει κάτι. Του κάνει γεννόημα ο διαιτητής να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα επιστρέφει ο Φανμπέργεν. Θα συνεχίσει το παιχνίδι με το πλάγιο που έχει κερδίσει η Σπάρτα Ρότερνταμ. Μπάλα πάει αριστερά στον Ιντέχο. Ιντέχο με τον Ορόθκο. Πιέζει ο Αστέρας, δεν επιτρέπει στην Σπάρτα να επιτεθεί. Γυρίζουν δηλαδή την μπάλα στην αμυνά τους. Ανεβάζει τις γραμμές του ο Αστέρας και γίνεται εδώ το λάθος. Και είναι ευκαιρία για τον Αστέρα, φεύγει ο Ρικαρντίνιο στην αντεπίθεση. Ανοίγει αριστερά. Όχι καθόλου καλή παλιά από τον Ρικαρντίνιο και δεν ήταν ούτε ο Μπαρτόλο ούτε ο Κετού. Η μπάλα πέρασε κατευθείαν πλάγιο. Εδώ είχε καλές προϋποθέσεις ο Αστέρας στο λάθος στην άμυνα της Σπάρτα να φύγει στην αντεπίθεση. Αλλά η παλιά του Ρικαρντίνιο δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Και τώρα η Σπάρτα στην επίθεση από τα δεξιά με τον Φανμπέργεν. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή ο Φανμπέργεν από τα δεξιά. Η σέντρα διώχνει σε πρώτο χρόνο ο Λάσκαρης και βγαίνει μπλοκάρι ο Παπαδόπουλος. Ο πολύπειρος τερματοφύλακας και αρχηγός του Αστέρα Άκτορ. Με βολέ έδωσε γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ρόθκο. Έδιωξε ο Ντελίχτ. Ο Τούρνστρα για τον Έλμπε Φταχή. Ξανά ο Τούρνστρα, ο αρχηγός της Σπάρτα, ο 37χρονος Γιάννης Τούρνστρα. Τώρα η Σπάρτα από τα δεξιά, ο Φανμπέργεν, ο Μπάς. Το γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή και δεν υπάρχει κανένα συμπαίκτης. Η μπάλα περνάει απευθείας out. Παραμένει ψηλά η Σπάρτα με δύο παίκτες για να πιέσει τον Αστέρα. Παπαδόπουλος για τον Λάσκαρη. Πιέζουν οι Ολλανδοί, ο Κότσιρας τώρα από τα δεξιά. Ωραία παλιά για τον Ρικαρντίνη, αυτός προσπαθεί με τη μία να βρει τον Ορόθκο. Κακό το διώξιμο του Βιανέλο προς τα πίσω. Παρ' όλα αυτά βγαίνει και μπλοκάρει ο Μπεντάρεκ. Δεν θεωρήθηκε επιστροφή, απλά κακό παίξιμο από τον Βιανέλο. Ο Κιντέρο για τον... τον Μπάς. Τον πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει λάθος ο Μπάς, ο Μπουζούκης. Ψάχνει στήριγμα ο Μπουζούκης, το βρίσκει στον Έντερ. Τώρα ο Μπαρτόλο. Ξανά για τον Έντερ. Και από εκεί στο Μπουζούκι. Ο Λάσκαρης. Δεξιά για τον Κότσιρα. Κότσιρας για τον Ορόθκο. Δεν περνάει η μπάλα ξανά για τον Κότσιρα. Το πλάγιο είναι για τον Αστέρα. Λάσκαρης για τον Σίλβα. Πίσω στο Παπαδόπουλο η μπάλα. Προσπαθεί να πιάσει η Σπάρτα. Παπαδόπουλος στη λύση του Λάσκαρη. Ο Μπουζούκης ωραία για τον Κότσιρα. Και τώρα ο Μπαρτόλο. Ανοίγει αριστερά για τον Κετού. Δεν θα προλάβει ο Κετού την μπάλα η οποία περνάει πλάγιο. Πολύ καλή σκέψη του Μπαρτόλο. Λίγο πιο δυνατή πάσα από ό,τι θα την ήθελε ο Κετού. Κάλβιν Κετού στα 29 του.

Κέρδος στο κόρνερ για την Σπάρτα. Κόρνερ λοιπόν για την Σπάρτα Ρότερνταμ στο 17ο λεπτό. Ανεβαίνει ο Μπάς να το εκτελέσει ο κεντρικός χαφ. Ευκαιρία για τους Ολλανδούς να γεμίσουν την περιοχή του Αστέρα. Εκτελεί ο Μπάς μέσα στην περιοχή, μπάλα βγαίνει και καθαρίζει τη φάση ο Παπαδόπουλος. Έχει δώσει και φάουλ νωρίτερα πάνω στον Κετού. Περνά αυτή η στιγμή χωρίς να απειληθεί η εστία του Παπαδόπουλου. Τώρα ο Έντερ, πολύ ψηλά το πόδι από τον παίκτη της Σπάρτα, δεν δίνει κάτι ο διαιτής. Συνεχίζει το παιχνίδι. Γκρινιάζει λίγο ο Έντερ, μπάλα του δείχνει ο διαιτής. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ψηλά το πόδι του Τούρνστρα. Τώρα ο Ντελίχτ. Ο Ρέιθ, ξανά για τον Ντελίχτ. Κιντέρο. Ο Μπάς, ξανά για τον Ντελίχτ. Μια παλιά εδώ, κατευθείαν πλάγιο για τον Αστέρα. Δεν μπόρεσε να περάσει ο Ρέιθ για τον Φαν Μπέργκεν. Και πάλι τώρα από τον Σίλβα, κατεβάζει ο Ρικαρντίνιο, προσπαθεί ο Μπαρτόλο, δεν δίνει φάουλ ο διαιτητής στο μαρκάρισμα του Ιντέχο. Και εδώ ένα φάουλ για την Σπάρτα. Το έκανε ο Έντερ, σύμφωνα με τον διαιτητή. Εκτελέσει και γρήγορα από τον Κιντέρο, δεξιά για τον Ρέιθ και για τον Φαν Μπέργκεν. Ο Ρέιθ δεν περνάει για το θόρυσο, το λάθος. Και είναι ευκαιρία τώρα για τον Αστέρα. Ο Μπαρτόλο πλησιάζει προς την περιοχή, θα κάνει το σιρτό σουτ. Μπλοκάρει ο Μπεντνάρεκ. Είναι όμως μία πρώτη τελική στο παιχνίδι με το σουτ του Μπαρτόλο. Πρώτη τελική στο παιχνίδι είναι για τον Αστέρα, ο οποίος επιμένει με τον Ορόθκο. Ο Κετού για τον Έντερ. Επιμένει ο Αστέρας. Ο Σίλβα για τον Λάσκαρη. Ο Μπουζούκης γυρίζει στον Παπαδόπουλο. Το βολέ από τον αρχηγό του Αστέρα. Μια στραβοκλωτσιά και από τον Βιανέλο. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Πριν περάσει η μπάλα στον Κότσιρα. Από τα αριστερά τώρα ο Αστέρας με τον Κετού. Έφαγε μια καλή κλωτσιά από τον Ρέιθ. Έμεινε παρόλα αυτά όρθιος. Ο Μέντεθ, ο Σίλβα. Τώρα ο Λάσκαρης. Δεξιά για τον Κότσιρα. Δεν μπόρεσε να περάσει με τη μία. Ο Κότσιρας κέρδισε ο Ιντέχο. Κάνουν λάθος όμως οι Ολλανδοί. Και τώρα ο Κότσιρας για τον Έντερ. Ο Έντερ για τον Μπουζούκι. Ξανά για τον Έντερ. Στο μισό γήπεδο η Σπάρτα. Ο Σίλβα αριστερά για τον Μέντεθ. Ο Έντερ απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του. Ανοίγει αριστερά.

για τον Κετού. Ο Κετού πάει στο ένας με έναν με τον Ρέιθ. Ανοίγει, περνάει ωραία μέσα στην περιοχή ο Κετού. Η σέντρα διώχνουν η αμυντική της Σπάρτα. Ο Θόρισον στο πουθενά. Το πλάγιο είναι για τον Αστεράκτορ. Τελέστηκε γρήγορα από τον Μέντεθ. Ο Λάσκαρης. Ο Μπουζούκης ανοίγει αριστερά στο ανέβασμα του Μέντεθ, δεν περνάει η παλιά. Είναι εκεί ο Κετού. Πιέζει τον Ρέιθ, το πλάγιο είναι... Για τη Σπάρτα είναι, αλλά θα έχουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο του αγώνα για να δροσιστούν λίγο οι παίκτες. Ένα μικρό cooling break στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια τελική έχουμε δει όλοι και όλοι στο παιχνίδι. Το σούτ του Μπαρτόλο στο 19. Ο Αστέρας, ο οποίος κυκλοφορεί ωραία την μπάλα από τον άξονα, προσπαθεί με κάθε της μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Σπάρτα Ρότερνταμ να δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις για την αιστεία του Μπεντνάρεκ. Δεν έχει απελυθεί από τους Ολλανδούς, οι οποίοι σε φάση άμυνας περιμένουν κυρίως στο μισογήπεδο. 2-3 φορές προσπάθησαν να πιέσουν ψηλά, αλλά ο Αστέρας κατάφερε να σπάσει το pressing. Πολύ κινητική ο Έντερ με τον Μπαρτόλο. Ευκαιρία εκτός από το να δροσιστούν και να πάρουν κάποιες οδηγίες από τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τους συνεργάτες του, οι παίκτες του Αστέρα και αντίστοιχα οι παίκτες της Σπάρτα Ρότερνταμ από τον Ροζιέρ Μέγερ, τον προπονητή των Ολλανδών. Η οποία Σπάρτα έχει δώσει μέχρι στιγμής 5 φιλικά παιχνίδια, αυτό είναι το 6ο κόντρα στον Αστέρα. Έχει μια νίκη με 8-0 κόντρα στην Ερασιτεχνική Βέλο, μια νίκη με 4-0 κόντρα στην VOC, νίκησε 1-0 την Telstar, έχασε 3-2 από τη Mepen, έχασε με το ίδιο σκορ 3-2 και από τη Zulte Waregem. Παίζει σήμερα με τον Αστέρα και τελευταίο φιλικό δίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι με την Duisburg. Πρόβα τζενεράλ εκεί του είναι Σπάρτα Ρότερνταμ, καθώς σε 9 Αυγούστου ξεκινάει η Eredivisie με τη Σπάρτα να υποδέχεται σε ένα τοπικό ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική την Feyenoord. Δύο ομάδες του Ρότερνταμ θα τεθούν αντιμέτωπες στις 9 Αυγούστου, 1 και 4 το μεσημέρι. Το cooling break συνεχίζεται. Να πάρουν και κάποιες ανάσεις οι ποδοσφαιριστές. Είπαμε, έχει αρκετή ζέστη για τα δεδομένα της Ολλανδίας. Την ώρα της έντρας, πριν από 25 λεπτά περίπου, η θερμοκρασία ήταν στους 27 βαθμούς. Αρκετά ζεστή μέρα για το Βλάρντιγκεν, όπως και για όλη την Ευρώπη. Και Μακάψο να έχει σαρώσει όλη την Ευρώπη, έχει έρθει και στη χώρα μας από χθες. Τώρα επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες. Περίπου 2,5 λεπτά ήταν η διακοπή για το cooling break. Βλέπουμε εδώ και μια εικόνα από τις κερκίδες του γηπέδου στο Βλάρντι για να αρκετό κόσμος. Στις εξέδρες. Και όλα έτοιμα για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Με πλάγιο για τη Σπάρτα Ρότερνταμ, το οποίο θα εκτελέσει ο Ρέιθ. Ο Ντελίχτ, όπως κατευθείαν πλάγιο. Κακή παλιά από τον Ολλανδό στόπερ. Τώρα ο Αστέρας με τον Σίλβα να αφήνει στον Λάσκαρη. Πιέζει το Λάσκαρης από τον Έλμε Φταχή, γυρίζει στον Παπαδόπουλο. Και από εκεί ξανά για τον Λάσκαρη. Για τον Κότσιρα. Βαθιά παλιά από τον Κότσιρα. Δεν μπορεί ο Ρικαρντίνιο. Εκεί όμως που πάει η μπάλα είναι ο Ρόθκο. Διώχνουν οι Ολλανδοί. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Θόρισον. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος. Κάλυψε πολύ ωραία και ο Σίλβα με το κορμί του.
Παπαδόπουλος με το χέρι αφήνει αριστερά για τον Μέντεθ. Ο Έντερ για τον Λάσκαρη. Το Λάσκαρη δεξιά στον Κότσιρα. Ο Κότσιρας η παλιά για τον Ορόθκο στην πλάτη του Βιανέλο, αλλά βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Κιντέρο, ο οποίος θα γυρίσει στον Μπεντάρεκ. Υπό την πίεση του Ρικαρντίνιο, ο Μπεντάρεκ πετάει την μπάλα πλάγιο για να μην απειληθεί η αιστεία της Σπάρτα. Ο Λάσκαρης γυρίζει στον Παπαδόπουλο. Σίλβα ξανά για τον Παπαδόπουλο. Πιέζει ο Φόρισον. Ο Έντερ και τώρα ο Σίλβα. Αφήνει για τον Μέντεθ. Ο Μπουζούκης. Παλιά για τον Κετού. Δεν μπορεί να πέρασει ξανά για τον Μπουζούκη. Υποψιακή φάουλ εκεί στον Κετού. Τίποτα από τον διαιτητή. Κερδίζουν οι Ολλανδοί. Πιέζει ψηλά ο Μπαρτόλο. Πιέζει και ο Ρικαρντίνιο τον Βιανέλο. Κρατά ο αριστερός μπακ της Σπάρτα και περνάει για τον Ελμεφταχή. Τος ανοίγει δεξιά για τον Φαν Μπέργκεν. Κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου αυτός. Ο Κετού κατεβάζει. Φάουλ από τον Ρέιθ. Δεν το δίνει ούτε αυτό ο διαιτητής. Τζαρτζάρισμα. Το θεώρησε ο διαιτητής του αγώνα. Τώρα ο Σίλβα. Πιέζει ο Τούρνστρα. Εκεί που πάει μπάλα δεν μπορεί ο Ρικαρντίνιο. Ο Κιντέρο αφήνει για τον Ρέιθ και από εκεί για τον Μπάς. Ο Ρέιθ γυρίζει στον Αντελίχτ. Πιέζει ο Ρόθκο. Κακή μπαλιά από τον Βιανέλο, αλλά η μπάλα φτάνει στον Κιντέρο. Και από εκεί πίσω στον Μπεντάρεκ. Ο Μπάς ξανά για τον Μπεντάρεκ. Τώρα ο Αντελίχτ. Δεξιά για τον Ρέιθ, τον δεξιό μπακ της ομάδας. Ξανά ο Ντελίχτ. Ο Μπάς. Ο Ντελίχτ για τον Τούρνστρα πίσω στην άμυνα της Σπάρτα η μπάλα. Με τον Μπάς να ανοίγει αριστερά για τον Κιντέρο. Από τον Κιντέρο στον Ιντέχο. Ιντέχο με τον Ορόθκο, περνά ο Ιντέχο. Διαμαρτύρονται για πλάγιο παίκτες του Αστέρα. Τίποτα από τον διαιτητή, συνεχίζεται το παιχνίδι. Με τον Ελμεφταχή από τα αριστερά. Καθαρίζει εκεί ο Κότσιρας. Ο Έντρε βγάζει με ασφάλεια την μπάλα από την άμυνα του Αστέρα. Και ένα φάουλ που κερδίζει στη συνέχεια ο Μπουζούκης. Που εκτελεί με πάσα ο Λάσκαρης για τον Παπαδόπουλο. Από εκεί για τον Σίλβα. Ο Έντερ. Παραλίγο να κάνει το λάθος ο Έντερ Γκονζάλες. Πίσω στον Παπαδόπουλο. Ο Σίλβα. Ο Μέντεθ. Προσπαθεί να περάσει για τον Ρικαρντίνιο. Κεφαλιά από τον Ρικαρντίνιο. Εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης. Είναι ο Βιανέλο, ο αριστερός μπακ. Και ο Τούρνστρα ανοίγει αριστερά για τον Ιντέχο. Ιντέχο για τον Βιανέλο. Τζιανίνο Βιανέλο στα 19 του, αριστερός μπακ της Σπάρτα Ρότερνταμ. Ο Μπάς. Μια παλιά στο πουθενά. Από τον Ελμεφταχή δεν ήταν κοντά στην μπάλα ο Ρέιθ. Μπάλα περνά πλάγιο για τον Αστέρα Άκτορ. Πλάγιο που εκτέλεσε ο Μέντεθ για τον Σίλβα. Και από τον Σίλβα στον Παπαδόπουλο. Ανεβαίνει η Σπάρτα να πιέσει με Θωράρισον, Ελμεφταχή και Τούρνστρα. Αλλάζουν σωστά την μπάλα οι παίκτες του Αστέρα. Παπαδόπουλος ψάχνει στα δεξιά τον Κότσιρα. Κατεβάζει πολύ ωραία ο Κότσιρας. Εκεί όμως είναι ο Ιντέχο. Κερδίζει ο Ρόθκο και τώρα ο Κότσιρας για τον Αστέρα. Αφήνει πίσω στο Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης για τον Έντερ. Η κάθε την παλιά του Έντερ, πολύ ωραία για τον Μέντεθ. Ανεβαίνει από τα αριστερά ο Μέντεθ, το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Κακό το διώξιμο, η ευκαιρία εδώ για τον Αστέρα, μπλοκάρει ο Μπεντάρεκ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα στο 32 με τον Ρικαρντίνιο.
το ανέβασμα του Μέντεθ από τα αριστερά. Ο Ρικαρντίνιο μέσα στην περιοχή. Δεν έπιασε πολύ γεμάτα το πλασέ με το αριστερό. Έδωσε την ευκαιρία στον Μπεντνάρεκ να πέσει στην αριστερή του γωνία και να μπλοκάρει την μπάλα. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Και είναι για τον Αστέρα, ο οποίος έχει κερδίσει και το φάουλ, το επεκτελέστηκε γρήγορα. Με τον Κότσιρα. Μπαρτόλο για τον Έντερ. Ξανά για τον Μπαρτόλο. Τακουνάκι από τον Μπαρτόλο, πάρα πολύ ωραίο για τον Έντερ. Νέο τακουνάκι και από τον Έντερ. Μαγικές στιγμές από τους παίκτες του Αστέρα. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή από τον Μπαρτόλο. Δεν υπήρξε συμπαίκτη εκεί, έδιωξαν οι Ολλανδοί. Προσπαθούν να φύγουν και στην αντεπίθεση με τον Ιντέχο. Είναι όμως και ο Κότσιρας και ο Κετού. Έβαλε την κόντρα ο Κετού, κέρδισε το πλάγιο ο Αστέρας. Πολύ ωραία άλλαξαν την μπάλα στην προηγούμενη φάση ο Έντερ με τον Μπαρτόλο. Τακουνάκι ο ένας, τακουνάκι και ο άλλος. Το γύρισμα του Μπαρτόλο από τα δεξιά μέσα στην περιοχή, δεν βρήκε όμως συμπαίκτη. Ξανά ο Αστέρας με τον Λάσκαρη. Έχει ανεβάσει ρυθμούς στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο Σίλβα για τον Μέντεθ. Έχει το στήριγμα του Έντερ, αλλάζει ωραία με τον Κετού ο Μέντεθ και ανεβαίνει ο αριστερός μπακ του Αστέρα. Δεν περνά όμως η παλιά, εκείνο Κετού. Ο Σίλβα, ο Έντερ και τώρα ο Μπουζούκης. Ο Έντερ για τον Μέντεθ, τον Μέντεθ στον Μπουζούκη. Στο χώρο του κέντρου ο Γιάννης Μπουζούκης. Φύνει δεξιά για τον Κότσιρα. Ο Λάσκαρης, όχι ο Κότσιρα, συγγνώμη. Ο Ρόφκο στο έδαφος. Ο Αργεντινός, φάουλ για τον Αστέρα. Στο χώρο του κέντρου και δεξιά, κοντά στην τελική στη γραμμή του πλαγίου. Φάουλ που εκτέλεσε ο Μπουζούκης με πάσα, αλλά σε λάθος σημείο σύμφωνα με τον διαιτητή. Ποιο ζητά επανάληψη του φάουλ. Δίνει οδηγίες ο Κότσιρας στον Λάσκαρη για τις τοποθετήσεις του. Ο Μπουζούκης η βαθιά παλιά στην πλάτη. Ο Κιντέρο με το κεφάλι εκεί που είναι ο Βιανέλο. Πιέζει ψηλά ο Αστέρας, η μπάλα στον Ντελίχτ. Ο Ντελίχτ και τον Κιντέρο. Ξανά ο Ντελίχτ. Δεξιά για τον Ρέιθ. Παραλίγο το λάθος από τον Ρέιθ, η μπάλα στον Τούρνστρα. Και με βαθιά διαγώνια παλιά ψάχνει το ανέβασμα του Ιντέχο και όμως είναι ο Κότσιρας. Με την εμπειρία του καθαρίζει τη φάση. Ο Έντερ με τη μία ψάχνει τον Μπαρτόλο. Ο Μπουζούκης είναι, όχι ο Μπαρτόλο. Ο Ρόφκο, ο Μπουζούκης. Βλέπει αριστερά τον Κετού, η βαθιά παλιά από τον Μπουζούκη. Κυνηγάει ο Κετού, θα προλάβει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αφήνει για τον Μέντεθ. Μέντεθ με τον Μπαρτόλο, διώχνει η αμυντική της Σπάρτα. Δεν πέρασε η παλιά του Μπαρτόλο, ξανακερδίζει όμως ο Αστέρας. Με τον Κετού. Μπαρτόλο για τον Κετού. Κετού για τον Μέντεθ. Ο Έντερ. Και πίσω για τον Λάσκαρη. Λάσκαρης δεξιά για τον Κότσιρα. Κότσιρας παλιά για τον Ρικαρντίνι, ο οποίος έχει έρθει δεξιά. Το πλάι όμως είναι για τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Με τον Βιανέλο στην εκτέλεσή του. Ενώ είμαστε ήδη στο 35ο λεπτό του αγώνα. 10 λεπτά για το ημίχρονο. Σπάρτα Ρότερνταμ, Αστέρας Άκτορ 0-0. Το τρίτο φιλικό του Αστέρα επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Ιντέχο τώρα για τον Βιανέλο. Βιανέλο για τον Ντελίχτ. Ποιος με κάθε την παλιά βρίσκει τον Ελμεφταχή. Δεν έπαιρνα η παλιά εκεί που πάει όμως δεν είναι και ο Κετού. Το πλάγιο είναι για τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Ρέιθ για τον Ντελίχτ. Πιέζει ψηλά ο Μπαρτόλο, ο Μπεντνάρεκ αφήνει για τον Κιντέρο, Κιντέρο για τον Βιανέλο, από την πίεση του Ορόθκο, βαθιά παλιά από τον Βιανέλο.
Offside ο Θόρισον. Ο Νόκβι Θόρισον, 26χρονος Ισλάνδος, επιθετικός της Σπάρτα. Τον απέκτησε φέτος από την Telstar. Ο Λάσκαρης. Δεξιά για τον Κότσιρα. Κότσιρας για τον Ρικαρντίνιο. Παθιά παλιά. Στο πουθενά όμως δεν έχει κάνει κίνηση ο Κότσιρας. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Σπάρτα. Καλή σκέψη από τον Έντερ, αλλά ο Κότσιρας δεν είχε κάνει κίνηση στη πλάτη της άμυνας του Βιανέλο. Σαν κερδίζει ο Αστέρας με τον Έντερ, αφήνει και το Λάσκαρη. Βαθιά παλιά για τον Μέντεφ. Κατεβάζει από τα αριστερά ο αριστερός μπακ του Αστέρα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Παραλίγο να γίνει απειλητικός εκεί ο Ρόθκο. Τελευταία στιγμή διώξαν η αμυντική της Σπάρτα. Το πλάγιο είναι για τον Αστέρα. Με τον Κότσιρα. Μπάλα γυρίζει στον Παπαδόπουλο και από εκεί στον Σίλβα. Ο Σίλβα ανοίγει δεξιά για τον Κότσιρα. Κότσιρας αλλάζει ωραία με τον Μπαρτόλο και προωθείται τώρα ο Γιάννης Κότσιρας. Αφήνει και το πλεονέκτημα ο διαιτητής και η μπάλα πάει στα αριστερά στον Μέντεθ. Από τα αριστερά ο Μέντεθ στην περιοχή, το γύρισμα κερδίζει το κόρνερ ο Αστέρας. Έβαλε το πόδι του εκεί ο Ρέιθ στο γύρισμα του Μέντεθ. Και εδώ στο κόρνερ για τους Αρκάδες. Ευκαιρία να γεμίσουν την περιοχή του Μπεντνάρεκ. Πάει ο Μπαρτόλο να εκτελέσει το κόρνερ. Στο 39. Ο Μπαρτόλο στο κόρνερ. Με το αριστερό. Τελείω ο Μπαρτόλο, φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά που γίνεται, την μπάλα out. Κεφαλιά από τον Ρικαρντίνιο, ο οποίος έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Δεν απείλησε όμως την αιστεία του Μπεντάρεκ. Ήταν ο Ρόθκο, όχι ο Ρικαρντίνιο. Ο Μπεντάρεκ. Πιέζει ο Ρικαρντίνιο. Παραλίγο εδώ το λάθος. Κυνηγάει ο Ρόθκο. Μπάλα στον Βιανέλο. Κάνουν το λάθος οι παίκτες της Σπάρτα. Δίνει όμως φάουλ ο διαιτητής. Δεν έχει δώσει άλλα κι άλλα και δίνει αυτό το φάουλ. Το εκτέλεσε ο Βιανέλο. Για τον Κιντέρο, για απογεία στον Μπάς και τώρα ο Ντελίχτ. Ο Ντελίχτ περνάει για τον Τούνστρα, ο Μπάς, ξανά στον Ντελίχτ. Ο Ρέιθ. Πίεση του Έντερ, κερδίζει την μπάλα ο Αστέρας. Κέρια παρέμβαση όμως του Τούνστρα. Πάει μπάλα στον Ντελίχτ και από εκεί στον Μπεντνάρεκ. Ντελίχτ, ξανά παίζει παράλληλα με τον Κιντέρο. Αριστερά στον Βιανέλο, ο Ελμεφταχή. Ο Ιντέχο, ο Ελμεφταχή βγαίνει πρώτο στην μπαλά. Ο Σίλβα και ο Έντερ ψάχνει τον Μέντεθ. Το σούτ που γίνεται, η μπαλά γκολ! Γκολ για τον Αστέρα στο 41. Σε αυτό το σούτ που έγινε με το δεξί από τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι ο σκόρερ. Προβάδισμα για τον Αστέρα.
5 λεπτά πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ήταν καλύτερος ο Αστέρας, ειδικά μετά το cooling break. Είχε ανεβάσει ρυθμό. Βρίσκει και τον γκολ με τον Χούλιαν Μπαρτόλο, τον 30χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος από το ύψος της περιοχής έκανε το σούτ με το δεξί. Η μπάλα πήγε στη γωνία του Μπεντνάρη, ο οποίος δεν ήλεγε την πορεία της μπάλας, δεν έπεισε καν προς τη γωνία του. Δεν είχε αντίληψη του πού πηγαίνει η μπάλα. Η μπάλα όμως πήγε στα δίχτυα για το προβάδισμα των Αρκάδων. Οπότε 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Σπάρτα Ρότερνταμ, Αστέρας Άκτορ 0-1. Τώρα η Σπάρτα με τον Ρέιθ κάνει το λάθος, κερδίζει ο Κετού. Περνάει πολύ ωραίο Κετού από δύο αντιπάλους, κόβεται με φάουλ. Το δίνει το φάουλ ο διαιτητής. Ο Έντερ, ωραία η παλιά για τον Μπαρτόλο, με τη μία αυτός ψάχνει τον Κετού. Κατεβάζει ο Κετού, εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μέντεθ. Αριστερά ξανά για τον Κετού, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Ρόθκο, ο Μπαρτόλο, ξανά ο Ρόθκο. Μια πτώση στο έδαφος, τίποτα από τον διαιτητή. Και προσπαθεί τώρα η Σπάρτα να φύγει στην αντιπίθεση με τον Έλμε Φταχή, αλλά κερδίζει πολύ ωραία ο Έντερ με σωστή τοποθέτηση του κορμιού του. Μπήκε στην πορεία της μπάλας, άφησε για τον Σίλβα. Τώρα ο Λάσκαρης, δεξιά για τον Κότσιρα. Παπαδόπουλος. Ανοίγει αριστερά για τον Μέντεθ. Μέντεθ για τον Λάσκαρη. Παπαδόπουλος. Ο Σίλβα. Κατεβάζει ωραία ο Ρικαρντίνιο, ανοίγει αριστερά. Δεν πέρασε η μπαλιά. Πλάγιο για τον Αστέρα. Πλάγιο που εκτέλεσε ο Μέντεθ για τον Σίλβα. Σίλβα για τον Λάσκαρη και από εκεί δεξιά για τον Κότσιρα. Ωραία η αλλαγή της μπάλας με τον Μπαρτόλο και τώρα συγκλίνει ο Κότσιρας, ο οποίος ανοίγει αριστερά για τον Κετού. Πολύ δυνατή όμως η πάσα του Κότσιρα. Μπάλα περνά απευθείας out. Καλή σαν σκέψη, κακή σαν εκτέλεση η πάσα του Κότσιρα στο ανέβασμα του Κετού από τα αριστερά. Βολέ από τον Μπεντνάρεκ, κακό ήταν. Ο Βιανέλο με το κεφάλι, που είναι ο Ρόθκο, ξανά ο Βιανέλο. Κατεβάζει πολύ ωραία ο Σίλβα και από τον έντερη μπάλα πίσω στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος αφήνει για τον Σίλβα, το Μεξικανό στόπερ. Ο Έντερ, ο Μπαρτόλο, κερδίζουν οι Ολλανδοί. Πλησιάζουν προς την περιοχή, πολύ ωραίο το τάκλινο όμως εκεί από τον Σίλβα. Καθαρίζει τη φάση ο Μεξικανός. Και τώρα μια παλιά για τον Ρικαρντίνιο, κατεβάζει εξαιρετικά ο Βραζιλιάνος. Κερδίζει και το πλάγιο από την παρέμβαση του Ντελίχτ. Πλάγιο που εκτέλεσε ο Κετού για τον Μέντεθ. Να είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Είχαμε και το cooling break, να δούμε αν θα κρατήσει καθυστερήσεις ο διαιτητής. Είμαστε πάντως στο πρώτο λεπτό. Μια βαθιά μπαλιά προς τον Ορόθκο, κατεβάζει ο Βιανέλο. Δεν έχουμε άλλες καθυστερήσεις. Σχεδόν ένα λεπτό κρατήθηκε παραπάνω από τον διαιτητή. Τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Η ομάδα της Τρίπολης προηγείται με 1-0 από το 41ο λεπτό με το σου του
Χούλιαν Μπαρτόλο που πήγε στη γωνία του Μπεντνάρεκ. Καλύτερος ο Αστέρας, ειδικά μετά το cooling break στο 23ο λεπτό. Ανέβασε ρυθμό. Απείλησε με τον Ρικαρντίνιο στο 32. Η Σπάρτα δεν μπορούσε να επιτεθεί με αξιώσεις. Στο 41 ήρθε το γκολ για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Με αυτό το σκορ λοιπόν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Θα κάνουμε και εμείς μια μικρή διακοπή για περίπου 12 με 13 λεπτά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

0: Αρκαδία 938.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Να μην τρως τίποτα.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
8: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
7: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε!
12: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
13: Αξέχαστος γάμος.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
13: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
13: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
14: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
13: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
13: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
14: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
15: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
16: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
15: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
16: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
15: Θέλετε κάτι άλλο.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
17: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί η ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
18: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
19: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Ο Μπαρτόλο. Να δούμε πώς θα... Είναι πλέον ο σχηματισμός του Αστέρα. Έχει πάει ο Καλτσάς δεξιά, ο Ρόθκο αριστερά, εκεί που ήταν ο Κετού. Θα φανεί τώρα στην πρώτη επίθεση. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα στον Κακαδιάρη. Ο Ρόθκο είναι σίγουρα αριστερά. Βαθιά παλιά προς τον Κιμπιόκα, διώχνουν οι παίκτες στη Σπάρτα. Το διώξουμε από τον Λάσκαρη αριστερά, εκεί που είναι ο Ρόθκο. Είναι αριστερά ο Ρόθκο, είναι δεξιά ο Καλτσάς. Και έχει έρθει ο Κετού πίσω από τον Κιμπιόκα. Άρα διατηρεί το 4-2-3-1 ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Απλά άλλαξε πλευρά τον Ρόθκο και του ήρθε στον άξονα και ο Καλτσάς στην θέση του. Δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή. Το έντερ προς τα πίσω για τον Λάσκαρη. Δεν πρέπει να έχει κάνει αλλαγές ούτε η Σπάρτα Ρότερνταμ. Με την ίδια ενδεκάδα. Το φάουλ εδώ που κερδίζει ο Κετού. Οπότε ευκαιρία να δούμε τώρα και τις δύο ενδεκάδες όπως έχουν διαμορφωθεί. Η Σπάρτα με τον Μπεντνάρεκ. Ρέιθ και Βιανέλο στα δύο άκρα της άμυνας. Ντελίκτ και Κιντέρο τα στόπερ. Ο Τούνστρα με τον Μπα στον άξονα. Όλοι με φταχή δεκάρι. Αριστερά ο Ιντέχο. Δεξιά ο Φανμπέργεν και ο Θόρισον στην επίδεση. Και ο Αστέρας με Κακαδιάρη, Κότσιρα, Σίλβα, Λάσκαρη, Μέντεφ, Μπουζούκι, Έντερ, Καλτσά, Κετού, Ορόθκο και Κιμπιόκα. Στο πάγκο επίσης για τον Αστέρα είναι ο Χατζη Εμμανουήλ, ο Γκέζος, ο Χρυσόπουλος, ο Ριέρα, ο Γκιτέρσος, ο Μπρούνο Πέρεθ, ο Τερεζίου, ο Ζόγου και ο Γραμμένος. Ο Λάσκαρης τώρα μια βαθιά μπαλιά προς τον Κιμπιόκα εκεί που είναι ο Βιανέλο. Ο Ντελίχτ έχει κάνει αλλαγή. Η Σπάρτα έχει μπει με το νούμερο 12. Ο Μάρτες στη θέση του Ρέιθ με το 2, έχει αλλάξει δεξί μπακ. Τώρα που τον είδαμε στο πλάνο φάνηκε η αλλαγή. Αλλαγή δεξιού μπακ, ο Λισέντρι Μάρτες, ο 18χρονος δεξιός μπακ, έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο για τους Ολλανδούς. Κακαδιάρης τώρα, δεν πιέζει ιδιαίτερα ο Θόρισον. Ο Σίλβα. Δεξιά για τον Καλτσά, ο οποίος κατεβάζει, σπρώχνεται από τον Ιντέχο χωρίς φάουλ από τον διαιτητή. Ο Τούρνστρα για τον Ντελίχτ, πιέζει ο Κιμπιόκα, διώχνει ο Μπεντνάρεκ. Καλτσάς, ο Κότσιρας. Με τη μία προσπάθεια ο Κετού για τον Καλτσά, η μπάλα πέρασε πλάγιο για την Σπάρτα, εκτέλεσε και γρήγορα. Μπάλα πίσω στον Μπεντνάρεκ. Ο Μπάς ανοίγει αριστερά για τον Ιντέχο. Συγκλίνει ο Ιντέχο, αφήνει για τον Μπάς. Η κάθετη για τον Θόρισον μες στην περιοχή του Ισλανδός. Το σου, την μπάλα κόρνερ. Πρώτη τελική στο μάτς για την Σπάρτα. Με τον Θόρισον. Στο 41ο λεπτό. Μπάλα κόντραρε μετά το πλασέ του Ισλανδού και πέρασε κόρνερ για τους Ολλανδούς. Κόρνερ από αριστερά. Εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα. Εκεί που ήταν ο Μάρτες. Ο Ιντέχο, τώρα είναι ο Μάρτες. Η μπαλιά μες στην περιοχή του Αστέρα, ο Ελμεφταχή. Προσπαθεί να περάσει το σου, την μπάλα στα δίχτυα.
Είναι η ισοφάριση για την Σπάρτα Ρότερνταμ. 5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Οι Ολλανδοί φτάνουν στην ισοφάριση. Απείλησαν νωρίτερα με τον Θόρισον. Αν δεν κάνω φοβερό λάθος, ο Ελμεφταχή είναι ο σκόρερ, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή. Δεν υπολογίσε καλά την πορεία της μπάλας ο Θεόφιλος Κακαδιάρης και αυτή κατέληξε στα δίχτυα του Αστέρα. Σοφαρίζει λοιπόν η Σπάρτα, δύο ομάδες στα ίσια. Και πιέζουν ξανά οι Ολλανδοί τον Έντερ. Το τακουνάκι από τον Ρόθκο δεν περνάει για τον Έντερ. Ο Μάρτες, ο Θόρισον, ο Ελμεφταχή. Ναι, όντως ο Ελμεφταχή ήταν ο σκόρερ. Ξανά η Σπάρτα στην περιοχή του Αστέρα, διώχνει αμυντική. Προσπαθεί ο Κετούμπα, αλλά δείχνει ο διαιτητής, ζήτησε φάουλ ο Κετού, ο οποίος παραμένει και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιντέχο, ο Θόρισον, ξανά για τον Ιντέχο, μες στην περιοχή ο Ιντέχο, τελευταία στιγμή ο Μέντεθ, το σουτ που γίνεται συνέχεια, η μπάλα περνάει out. Ακόμα μια ευκαιρία για την Σπάρτα, η οποία έχει μπει αρκετά δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει τρεις τελικές και ένα γκολ μέσα σε τρία αγωνιστικά λεπτά. Κακαδιάρης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ. Που πάει μπάλα δεν μπορεί ο Καλτσάς, κυνηγάει ο Κιμπιόκα. Ο Ντελίχτ, δεξιά για τον Μάρτες. Πίσω στον Μπεντνάρεκ. Με τη μία αυτός για τον Βιανέλο. Ξανά η Σπάρτα στην επίθεση με τον Ελμεφταχή, τον σκόρερ. Ποιος ανοίγει δεξιά πολύ ωραία για τον Φαν Μπέργεν. Από τα δεξιά ο Φαν Μπέργεν μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει και το γύρισμα, η κεφαλιά, μπλοκάρει ο Κακαδιάρης. Ακόμα μια ευκαιρία για την Σπάρτα, αλλά ωραία εδώ η επέμβαση του Κακαδιάρης. Η κεφαλιά του Μάρτες, του δεξιού μπακ που προωθήθηκε. Τέταρτη τελική για τη Σπάρτα σε 4 λεπτά. Πρέπει να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα στα πόδια του Αστέρας. Έχει αποσυντονιστεί λίγο η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου μετά και τις αλλαγές στο ημίχρονο. Να βρουν λίγο τα πατήματά τους οι παίκτες στις θέσεις τους στον αγωνιστικό χώρο. Ένα offside εδώ στον Κιμπιόκα. Συνεχίζεται με ελεύθερο το παιχνίδι. De Ligt. Δεξιά για τον Φαν Μπέργεν. Φαν Μπέργεν με τον Μέντεθ. Περνάει ο Φαν Μπέργεν. Από τα δεξιά του συρτό γύρισμα μέσα στην περιοχή, καταφέρνουν και διώχνουν οι αμυντικοί του Αστέρα. Κυνηγάει ο Κετού, δεν προλαβαίνει, η μπάλα περνάει πλάγιο για την Σπάρτα. Πλάγιο που εκτέλεσε γρήγορα ο Μάρτες για τον Ντελίχτ. Άλλαξε με τον Μπάσκ, ξανά ο Ντελίχτ. Κιντέρο, Ντελίχτ. Ψάχνει στα δεξιά τον Μάρτες, ο Μάρτες για τον Φαν Μπέργεν. Με στην περιοχή από τα δεξιά ο Φαν Μπέργεν το γύρισμα, δεν μπορεί να εκτελέσει ο Θόρισον. Παραμένει μπάλα στα πόδια των Ολλανδών με τον Ιντέχο. Κλείνεται από δύο, Καλτσάς και Κότσιρας πάνω του. Ο Θόρισον το πλασέ, η μπάλα στο δοκάρι. Οριζόντιο δοκάρι, ακόμα μια κλασική ευκαιρία για την Σπάρτα. Έχει μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Απειλή ξανά με τον Θόρισον, τον Ισλανδόφορ. Ποιος δοκίμασε ένα ωραίο πλασέ από το ύψος της περιοχής. Συμπαλά χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και έφυγε out. Το βολέ από τον Κακαδιάρη. Ο Κότσιρας. Από τον Λάσκαρη στον Κακαδιάρη. Τον Σίλβα. Μαθιά παλιά από τον Σίλβα εκεί που δεν είναι ο Κιμπιόκα. Κυνηγάει όμως ο Ρόθκο. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Μπεντάρεκ στα όρια της περιοχής του. Αφήνει με το χέρια για τον Μπάς και από εκεί αριστερά για τον Βιανέλο. Κιντέρο. Γυρίζει τον Μπεντάρεκ.
Πιέζει ο Κιμπιόκα. Έχει ανέβει και ο Κετού, η μπαλά αριστερά για τον Κιντέρο. Πιέζει ο Κετού, διώχνει ο Κιντέρο. Βρίσκει συμπαίκτη τον Ιντέχο και θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπουζούκι. Κιντέρο τώρα για την Σπάρτα. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ελμεφταχή, ο σκόρερ της Σπάρτα, και έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Μπουζούκι. Πρώτη κίτρινη στο μάτς στον Γιάννη Μπουζούκι για το φάουλ στον Ελμεφταχή. Φάουλ που εκτέλεσε ο Βιανέλο με πάσα, άφησα για τον Κιντέρο, τον Βενεζουελάνο στόπερ. Ξανά ο Βιανέλο. Αριστερά για τον Ιντέχο. Προωθείται ο εξτρέμ της Σπάρτα. Λάθος η μεταβίβαση, όμως η μπάλα παραλίγο να καταλήξει τον Θόρισον. Διώξει με βολέο ο Κακαδιάρης. Η μπάλα πλάγιο τώρα για τον Αστέρα. Πλάγι που θα εκτελέσει ο Κότσιρας. Το Ρόθκο, ξανά για τον Κότσιρα. Αλλάζει παιχνίδι ο Κότσιρας εκεί που είναι ο Μέντεθ. Ο αριστερός μπακ του Αστέρα αφήνει για τον Κετού, ο οποίος έχει έρθει ξανά αριστερά για αυτή τη φάση. Κετού, ο Μέντεθ. Ο Έντερ και τώρα ο Μπουζούκης αφήνει για τον Λάσκαρη. Λασκάρι για τον Σίλβα. Δυνατό το άνοιγμα του Σίλβα αριστερά για τον Μέντεθ. Μπαλά πέρασε πλάγιο. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Άλεξ Μέντεθ. Προσπαθεί τώρα ξανά η Σπάρτα με τον Ελμεφταχή να περνά για τον Θόρισον. Τελευταία στιγμή. Πολύ ωραίο το τάκλιν από τον Κότσιρα. Διώχνει η αμυντική του Αστέρα. Και γίνεται εδώ το λάθος. Και φεύγει. Είναι η ευκαιρία για τον Αστέρα με τον Ρόθκο. Μπαίνει στην περιοχή του. Διώχνει ο Μπεντνάρεξ σε κόρνερ. Κλασική ευκαιρία για τον Αστέρα. Με τον Ρόθκο να εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα της Σπάρτα. Να φεύγει στην αντεπίθεση. Τέτα τέτα με τον Μπεντνάρεξ. Έκανε τόσο το Αργεντινός. Άλλο τερματοφύλακας της Σπάρτα. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να πάρει ξανά προβάδισμα στο σκορ στο 58 λεπτό. Κέρδος στο κόρνερ. Πάει ο Ρόθκο να το εκτελέσει. Εκτελεί ο Αργεντινός η μπάλα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά, διώχνουν σε νέο κόρνερ οι παίκτες της Σπάρτα. Νέο κόρνερ για τον Αστέρα, πάλι από τα αριστερά. Πάλι με εκτέλεση τον Ρόθκο. Μέσα στην περιοχή ξανά η μπάλα. Δεν μπόρεσε εκεί ο Κετού. Προλαβαίνει όμως την μπάλα ο Καλτσάς πριν βγει αυτή πλάγιο. Τώρα ο Έντερ. Κακή η μπαλιά από τον Έντερ. Κατευθείαν σε αντίπαλο. Και φεύγει στην αντεπίθεση η Σπάρτα με τον Θόρισον από τα δεξιά. Ο Θόρισον στα όρια της περιοχής, το πλασέ, η μπαλά out. Τελική για την Σπάρτα με τον Θόρισον να φεύγει στην αντεπίθεση από τα δεξιά. Το πλασέ του όμως ήταν άστοχο. Τώρα ώρα για αλλαγές. Και για τις δύο ομάδες με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού. Αλλάζει σίγουρα τερματοφύλακα η Σπάρτα, θα μπει με το νούμερο 30 ο Ριξούρ. Έχει βγει και ο Ντελίχτ.
Έχει βγει και ο Κιντέρο, άλλαξαν και τα δύο στόπερ. Να δούμε αν έχουν μπει ο Γιάνγκ και ο Βερσούρεν, τα στόπερ που είναι στον πάγκο. Θα τις δούμε τις αλλαγές σιγά σιγά.

με βολέ ο Νεαρός Πορτιέρα απομακρύνει. Εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης, ο Ιντέχο. Ξανά η Σπάρτα στην επίθεση. Ο Μπάς. Ο Γιάνγκ, ο ένας από τους δύο στόπερ που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 13. Έχει μπει και με το νούμερο 14 ο Βερσούρεν. Από τα αριστερά τώρα ο Ιντέχο για την Σπάρτα. Περνά ο Ιντέχο. Περίμενε στην περιοχή, η σέντρα, η μπάλα καταλήγει, κόρνερ. Κάπου έχει βρει μετά τη σέντρα του Ιντέχο. Προωθούνται όλοι οι ψηλοί της Σπάρτα. Για αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. Κόρνερ για την Σπάρτα στο 63. Το Μπάς το εκτελεί με το δεξί, μπάλα μες στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά, δεν απομακρύνει την μπάλα, προσπαθεί ο Κιμπιόκα, κερδίζει το φάουλ. Ο Σουηδός επιθετικός του Αστέρα, προσπαθεί να το εκτελέσει γρήγορα και του. Πανάληψη της διευθυντής. Νέες αλλαγές στο μάτς, μαζεμένες πολλές για τον Αστέρα. Μπαίνει ο Τερεζίου, μπαίνει ο Γκιτέρσος, μπαίνει ο Χρυσόπουλος, μπαίνει ο Ζόγου, μπαίνει ο Γραμμένος, ο Μπρούνο Πέρεθ. Και ο Αντριάν Ριέρα. Εφτά αλλαγές λοιπόν για τον Αστέρα και τρεις που είχε κάνει νωρίτερα. Μένει να δούμε ποιος είναι ο μόνος που έχει μείνει να παίζει. Ενώ υπάρχει και cooling break. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Μετά την επανέναρξη θα δούμε πώς έχει διαμορφωθεί πλέον ο σχηματισμός για τον Αστέρα Άκτορ. Μπαίνει λοιπόν με το νούμερο 6 ο Χρυσόπουλος που είναι στόπερ. Με το νούμερο 23 ο Άντριαν Ριέρα που είναι χαφ. Με το νούμερο 33 ο Γιάννης Γκιτέρσος που είναι επιθετικός. Με το νούμερο 80 ο Μπρούνο Πέρεθ που είναι μεσοεπιθετικός. Με το νούμερο 17 ο Αλέξανδρος Τερεζίου που είναι αριστερό μπακ. Με το 66 μπαίνει ο Ζόγου που είναι αμυντικός. Με το 99 ο Γραμμένος που είναι μέσος. Να δούμε ποιοι. Σε ποιες θέσεις και με τι σχηματισμό θα συνεχίσει ο Αστέρας στα τελευταία 25 λεπτά του φιλικού. Και ποιος θα είναι ο μοναδικός που συνεχίζει. Αν έχουμε μετρήσει σωστά τις αλλαγές, μαζί με τις 3 που γίνανε στο ημίχρονο θα έχουν αλλάξει 10 από τους 11. Ναι, επιθυμίζουμε λείπει από την αποστολή και ο Φεντερικό Μακέντα που υπέστη θλάση και χάνει και τα δύο μάτς, και το σημερινό και της Παρασκευής με την Den Haag. Λοιπόν, ο Τερεζίου έχει πάει αριστερό back. Ο Γκιτέρσος με το 33 έχει πάει στην επίθεση. Ενώ έχει κερδίσει και ένα φάουλ ο Αστέρας. Το οποίο θα εκτελέσει με το νούμερο 23 ο Άντριαν Ριέρα, ένας από τους παίκτες που μπήκαν πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Εκτελεί ο Ριέρα,

μπάλα μες στην περιοχή. Μια πρώτη κεφάλια που γίνεται, την μπάλα corner. Corner που πάει να εκτελέσει ξανά ο Ριέρα. Από τα δεξιά όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Το Ριέρα στο κόρνερ με στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Δεν μπορεί ο Γραμμένος. Διώχνει η αμυντική του τη Σπάρτα. Και που πάει η μπάλα. Ήταν μόνο ο Τερεζίου ο οποίος γύρισε στον Κακαδιάρη. Με βολέ αυτός εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης. Κυνηγάει ο Κιμπιόκα. Πιέζει και ο Γκιτέρσος. Ο Σουρ για τον Γιάνγκ. Ο Μάρβιν Γιάνγκ, ο 20χρονος στόπερ της Σπάρτα. Με τα μεγάλα ταλέντα της ομάδας. Έχει ήδη χρηματιστηριακή αξία στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Την μπαλά αριστερά στον Ιντέχο. Ντέχω εκεί με τον Καλτσάκη, έρθε το φάουλο έμπειρος αρχηγός του Αστέρα. Κακαδιάρης. Ο Χρυσόπουλος. Βαθιά παλιά. Κυνηγάει ο Γραμμένος, κυνηγάει και ο Γκιτέρσος. Βγήκε και μπλόκαρε ο Σουρ. Έχει πάει ο Κιμπιόκα δεξιά. Και παίζει δεξί μπάκο ο Καλτσάς μετά τις αλλαγές. Αριστερά στη μεσοεπιθετική γραμμή είναι ο Γραμμένος. Στον άξονα είναι ο Ριέρα. Είναι ο Μπρούνο Πέρεθ. Ένα γύρισμα τώρα που γίνεται μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Δεν μπορεί ο Ελμεφταχή, ο Ιντέχο. Ο Μπάς. Ο Τούρνστρα. Δεξιά για τον Φαν Μπέργκεν. Περνάει ο Φαν Μπέργκεν. Χωρίς φάουλ από τον Γραμμένο Λιδιετής. Τώρα ο Κιμπιόκα. Καλτσάς. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του αρχηγός του Αστέρα. Αφήνει στο Κιμπιόκα. Τερεζίου. Ο μόνος που έχει μείνει μετά τις αλλαγές είναι ο Λάσκαρης. Έχουν αλλάξει όλοι οι άλλοι βασικοί του Αστέρα. Έχει μείνει μόνο ο Δημήτρης Λάσκαρης. Αστόπερ έχει πλέον παρτενέρ τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο. Δεξί μπάκο Καλτσάς, αριστερά μπάκο ο Τερεζίου. Ο Ριέρα, ο Ζόγου και ο Μπρούνο Πέρεθ στον άξονα. Δεξιά ο Κιμπιόκα, αριστερά ο Γραμμένος. Και στην επίθεση είναι ο Γκιτέρσος. Δέκα στους έντεκα ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Έχουμε φτάσει στο 71ο λεπτό του παιχνιδιού. Εδώ μονομαχεί ο Γκιτέρσος με δύο αντιπάλους. Η μπάλα περνά πλάγιο, το οποίο είναι για τη Σπάρτα. Παίκτες του Αστέρα το ζητούν το πλάγιο για αυτούς. Δεν συμφωνεί ο διαιτητής. Ο Βιανέλο τώρα. Ο Βερσούρεν. Κάθε την παλιά για τον Τούνστρα από εκεί δεξιά.
για τον Μάρτες. Το γύρισμα μες στην περιοχή μπλοκάρει ο Κακαδιάρης εύκολα. Δεν ήταν καλό το γύρισμα του Μάρτες, πήγε κατευθείαν πάνω στον τερματοφύλακα του Αστέρα η μπάλα. Ο οποίος με βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, δεν υπάρχει συμπαίκτης όμως εκεί. Μονομαχή ο Ριέρα. Ο Καλτζάς αφήνει για τον Λάσκαρη. Πίσω για τον Κακαδιάρη. Και από εκεί στο Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος ακόμα ένα φετινό μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα. Από την ΑΕΚ. Offside στην προηγούμενη φάση. Το εκτελεί ο Μάρβιν Γιάνγκ. Αφήνει δεξιά για τον Μάρτες. Περσούρεν. Αριστερά για τον Ιντέχο. Ο Τούρνστρα. Τώρα ο Γιάνγκ. Προωθεί τον νεαρό στόπερ της Σπάρτα. Ανοίγει δεξιά για τον Φανμπέργεν. Με τη μία αυτός δεν μπορεί ο να βρει συμπαίκτη, βγαίνει πρώτο στην μπάλα ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος και απομακρύνει χωρίς να πέρασει μπάλα πλάγιο. Τώρα ο Γιάνγκ. Βερσούρεν, βαθιά παλιά του Βερσούρεν, ψάχνει τον Θόρισον, ο Καλτσάς με το κεφάλι. Πολύ ωραία θα γυρίσει τον Κακαδιάρη όπως μπλοκάρει και αφήνει με τα χέρια για τον Χρυσόπουλο. Ο Ζόγου, ο Τερεζίου, δεν βρίσκει τον Γραμμένο, δεν μπορεί ούτε ο Κιτέρσος. Ο Γιάνγκ για τον Βερσούρεν. Πιέζει ψηλά ο Μπρούνο Πέρεθ. Παραλίγο να κάνουν το λάθος οι Ολλανδοί. Συνεχίζει να πιέζει ο Πέρεθ. Η μπάλα στον Σουρ. Κεφαλιά από τον Καλτσά. Ο Τούρνστρα για τον Μάρτες. Φαν Μπέργεν. Προωθείται με την μπάλα ο Φαν Μπέργεν. Ανοίγει δεξιά για τον Μάρτες. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Μέσα στην περιοχή τώρα ο Φαν Μπέργεν. Δεν μπορεί να περάσει να βρει συμπαίκτη. Επιμένει η Σπάρτα με τον Ιντέχο από τα αριστερά. Χάνει την μπάλα ο παίκτης της Σπάρτα. Ξανακερδίζουν όμως οι Ολλανδοί. Μέσα στην περιοχή από τα αριστερά ξανά ο Ιντέχο, κάνει δύο τρίπλες, περνά τον προσωπικό του αντίπαλο. Δεν μπορεί όμως να βρει συμπαίκτη, εκείνο ο Κιμπιόκα ο οποίος κόβει την μπάλα και τη βγάζει από την περιοχή του Αστέρα. Ο Κιτέρσος δεν μπορεί, πιέζει όμως ψηλά ο Μπρούνο Πέρεθ, παραλίγο να κάνουν το λάθος οι Ολλανδοί. Την μπάλα πίσω στον Σουρ. Παλιά στο πουθενά εκεί που είναι μόνο ο Κακαδιάρης. Ενώ ετοιμάζει πολλές αλλαγές και η Σπάρτα Ρότερνταμ. 6 αλλαγές θα κάνει ο Ροζίερ Μέγερ. Τώρα η ώρα των αλλαγών. Μπαίνει με το νούμερο 22 ο Αγιώνης Σάντος, με το νούμερο 15 ο Μπας Κάιπερς, με το νούμερο 17 ο Κάσπερ Τέρχο, με το νούμερο 19 ο Μίλαν Ζόνεφελντ, με το νούμερο 16 ο Αλουάντερ Όλτσοϊ και με το νούμερο 21 ο Σουνσούκε Μίτο. Αποχωρεί σίγουρα ο Τούρνστρα, αποχωρεί ο Βιανέλο, αποχωρεί ο Ιντέχο. Βγήκε και ο Φαν Μπέργεν, βγήκε και ο Θόρισον. Και ο Ελμεφταχή ο σκόρερ. Αρολογικά πάει με το νούμερο 19 ο Ζόνεφελντ στην κορυφή της επίθεσης εκεί που ήταν ο Θόρισον.
αριστερά στη θέση του Ιντέχο. Ο Ιάπωνας, ο Σουνσουκεμίτο. Δεξιά θέση του Φανμπέργκεν. Ο Τέρχο. Στη θέση του Βιανέλο, αριστερό μπακ, είναι πλέον ο Μπασκάιπερς με το νούμερο 15. Ο Ρόλτσοϊ στη θέση του Τούρνστρα, στον άξονα. Εδώ μια επικίνδυνη κατάσταση, βγαίνει και καθαρίζει ο Κακαδιάρης. Και στη θέση του Ελμεφταχή, ο Σάντος με το 22. Άρα ο μόνος που συνεχίζει είναι ο Μπάς με το νούμερο 6. Ο μόνος από τους βασικούς. 10 αλλαγές για τον Αστέρα, 10 αλλαγές και για τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Μπάς για τους Ολλανδούς και Λάσκαρης για τον Αστέρα, οι μόνοι που συνεχίζουν από το πρώτο λεπτό του αγώνα. Είμαστε πλέον στο 77. Ο Μάρτες άφησε για τον Μπάς, ξανά ο Μάρτες. Πίσω για τον Γιάνγκ. Βερσούρεν. Ο Μίτο. Σουνσουκεμίτο στα 23 του. Μια παλιά μέσα στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται out. Μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή για την Σπάρτα με τον Μπάς Κάιπερς. Τον αριστερό μπακ της ομάδας που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Βρέθηκε ανενόχλητος με την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έκανε το σουτ με το αριστερό, η μπάλα πέρασε out. Το 1-1 παραμένει. Καδιάρης αφήνει για τον Καλτσά. Δεν μπόρεσε ο Γραμμένος. Μπάλα είναι πλάγιο για τη Σπάρτα. Πλάγιο το οποίο θα εκτέλεσε ο Μπάς Κάιπερς. Στα 31 του. Επέστρεψε στην Ολλανδία μετά από τη θητεία του στην Αρούκα, στην Πορτογαλία. Επιστρέφει για την Σπάρτα Ρότερνταμ. Τώρα ο Κακαδιάρης. Ανοίγει αριστερά εκεί που είναι ο Κιμπιόκα. Έχει αλλάξει οι πλευρές ο Κιμπιόκα με τον Γραμμένο. Το λάθος από τον Κιμπιόκα, κερδίζει ο Μάρτες. Από τον άξονα προσπαθεί η Σπάρτα. Με τον πανύψηλο τον Ζόνεφελντ. Μπάλα όμως περνάει out. Ο Καδιάρης με το βόλε δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μονομαχία και ο Γκιτέρσος. Ο Ζόγου όπως όπως. Ο Μίτο με φάουλ. Φάουλ του Μίτο στον Μπρούνο Πέρεθ. Ακόμα μια αλλαγή για τον Αστέρα. Τελευταία για τους βασικούς. Τα αποχωρεί με το νούμερο 74 ο Λάσκαρης που ξεκίνησε βασικός. Μπαίνει με το νούμερο 22 ο Χρύσαθος Γκέζος. Άλλαξαν λοιπόν όλοι οι βασικοί για τον Αστέρα. Ο μόνος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα είναι ο Χάτζη Μανούλη, ο τερματοφύλακας. Μπήκε ο Κακαδιάρης στο δεύτερο ημίχρονο. Κατεβάζει ο Ζόνεφελντ την παλιά, όμως το πουθενά. Βγαίνει ο Κακαδιάρης στα όρια της περιοχής του και μπλοκάρει και αφήνει για τον Τερεζίου. Ο Γκέζος ήταν, έχει έρθει ο Γκέζος αριστερό μπακ.
Να δούμε αν έχει πάει στόπερ ο Τερεζίου. Ένα φάουλ για την Σπάρτα, το εκτέλεσε ο Γιάνγκ για τον Βερσούρεν. Η μπάλα αριστερά, δεν έκανε όμως καλό κοντρόλ. Μονομαχία στον αέρα, ο Χρυσόπουλος καθαρίζει την φάση και η μπάλα είναι ο γραμμένος. Φύγει τον Καλτσά, ο Καλτσάς ψάχνει στα αριστερά τον Κιμπιό, κάποιος κερδίζει. Μπαίνει μες στην περιοχή από τα αριστερά ο Κιμπιόκα. Είναι ευκαιρία για τον Αστέρα, το σούτ την μπάλα, κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα με τον Κιμπιόκα. Κρατά το 1-1 ο τερματοφυλακαστής Σπάρτα, ο Σουρ. Ο Κιμπιόκα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μάρτες, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το δυνατό σουτ. Έδιωξε σε κόρνερ ο Σουρ. Το 1-1 παραμένει. Κόρνερ για τον Αστέρα από τα αριστερά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή περνάει από όλους. Δεν μπορεί να εκτελέσει ο Κιμπιόκα. Βρήκε αέρα ο Σουηδός επιθετικός και όχι την μπάλα. Η οποία πέρασε παράλληλα με την εστία και κατέληξε πλάγιο για την Σπάρτα Ρότερνταμ. Πλάγιο για την Σπάρτα που θα εκτελέσει ο Κάιπερς. Μένει ψηλά ο Αστέρας να πιέσει. Με τον Αγκιτέρσο γίνεται το λάθος από τους Ολλανδούς. Δεν μπορεί όμως ο γραμμένος. Και τώρα η Σπάρτα με τον Αγιόνι Σάντος. Φάουλ από τον Τερεζίου και κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Δεύτερη κίτρινη στο μάτς και αυτή για παίκτη του Αστέρα. Μετά τον Μπουζούκι βλέπει κάρτα και ο Τερεζίου στο 83. Ο Γιάνγκ τώρα για την Σπάρτα. Δεξιά στο ανέβασμα του Τέρχο. Δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Τέρχο, κερδίζει ο Κιμπιόκα. Κλείστηκε ο Κιμπιόκα, ξανακέρδισε ο Τέρχο για την Σπάρτα. Τώρα από τον άξονα με τον Μίτο. Πέφτει ο Ιάπωνας, τίποτα από τον διαιτή, έπεσε μόνος του ο Μίτο. Και ο Αστέρας προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, καλύπτει όμως ο Μάρτες, πρώτου Ριέρα. Ξανά ο Αστέρας. Ο Γκέζος αφήνει για τον Χρυσόπουλο. Αυτός για τον Τερεζίου. Τερεζίου πίσω στο Κακαδιάρη. Βολέ από τον Κακαδιάρη. Δεν μπόρεσε να πάει στην μπάλα ο γραμμένος. Και τώρα η Σπάρτα από τα αριστερά με τον Σάντος. Μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά ο Αγιόνης Σάντος. Πέφτει στο έδαφος, τίποτα από τον διαιτητή. Συνεχίζεται το παιχνίδι, ο Καλτσάς απομακρύνει την μπάλα. Και αυτή καταλήγει πλάγιο για τους Ολλανδούς. Έπεσε πολύ εύκολα ο Σάντος στην προηγούμενη φάση. Με το που ένιωσε την επαφή βρέθηκε στο έδαφος. Ξανά εδώ ο Αγιόνης Σάντος, ο 21χρονος. Και από το δεξιά τώρα ο Μάρτες. Ο Γιάνγκ. Ο Μάρτες. Ξανά πίσω για τον Γιάνγκ και από εκεί για τον Βερσούρεν. Βερσούρεν αριστερά για τον Σάντος. Σάντος με τον γραμμένο. Το πλάγιο είναι για τη Σπάρτα. Σάντος με τον γραμμένο μόνο μαχούν. Νικητής ο παίκτης του Αστέρα. Δεν απομακρύνει όμως καλά και είναι μόνο ο Μίτο. Ξανά ο Ιάπωνας. Προσπαθεί ο Αστέρας τώρα με τον Γκιτέρσο. Ο Βερσούρεν γυρίζει την μπάλα στον Σουρ. Και από εκεί στο Γιάνγκ. Ο Μπάς. Αριστερά για τον Σάντος.
Ξανά για τον Μπάς. Αριστερά ο Σάντος. Έχει τον Καλτσά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί είναι ο Τέρχο. Ο Τέρχο προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Μάρτες. Ξανά ο Τέρχο. Κλείνεται, βγαίνει από την περιοχή. Έκλεισε ωραία ο Γκέζος. Συνεχίζει και τον πιέζει, τον οδηγεί μέχρι τη γραμμή του πλαγίου. Κρατά όμως ο Τέρχο την μπάλα. Ο Ρόλσντοϊ. Πίσω για τον Γιάνγκ. Το Γιάνγκ στο Βερσούρεν. Το λάθος από τους Ολλανδούς. Κακή όμως η παλιά για τον Γκιτέρσο. Μπάλα καταλήγει κατευθείαν πλάγιο για τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Τώρα ο Μπάς. Ο Γιάνγκ. Κάθε την παλιά για τον Μάρτες. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη μες στην περιοχή. Διώξαν οι παίκτες του Αστέρα. Πιέζει ο Γκιτέρσος. Μπάλα πίσω στον Σουρ. Και από εκεί στο Βερσούρεν. Ωραία κάθε την παλιά του Βερσούρεν. Στα δεξιά δεν θα προλάβει ο Μάρτες. Πάει πρώτα στην μπάλα ο Γκέζος. Δεν καταφέρει να διώξει όμως. Κλείστηκε ο αριστερός μπακ του Αστέρα. Ξανά οι Ολλανδοί. Με τον Ρόλς Ντόι. Δεν βρήκε τον συμπαίκτη του τώρα ο Σάντος. Σάντος η καύτη παλιά προς την περιοχή. Διώχνει η αμυντική του Αστέρα με τον Χρυσόπουλο. Και που πάει μπάλα είναι μόνο ο Μάρτες. Τελευταία λεπτά στην αναμέτρηση, είμαστε ήδη στο 88 λεπτό. Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Άκτορ 1-1. Ξανά τώρα η Ολλανδοί στην επίθεση με τον Σάντος από τα αριστερά. Πολύ δυνατή η παλιά του. Απευθείας out. Η Σπάρτα η οποία ήταν απειλητική μόνο για 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν όμως αρκετά για να απειλήσει 5 φορές και να βρει και τον γκολ ισοφάρισης. Ο Αστέρας είχε ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο με τον Ρικαρντίνιο, είχε τον γκολ του Μπαρτόλο. Είχε και τη μεγάλη ευκαιρία του Κιμπιόκα στο 82. Από ένα σημείο και μετά βέβαια πολλές αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Έριξαν τον ρυθμό του αγώνα. Ξανά τώρα η Σπάρτα σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες της στο παιχνίδι. Με τον Αγιόνι Σάντος. Ποιος αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά για τον Μάρτες. Τώρα ο Γιάνγκ. Ξανά στα αριστερά στο ανέβασμα του Κάιπερς. Ωραία με το κεφάλι ο Καλτζάς. Θα γυρίσει την μπάλα στον Κακαδιάρη όπως θα μπλοκάρει. Με την εμπειρία του ο Καλτζάς καθάρισε την προηγούμενη φάση. Εδώ ξανά ο αρχηγός του Αστέρα, ο οποίος μετά τις πολλές αλλαγές βρέθηκε να παίζει δεξιμπακ. Και ευκαιρία εδώ για τον Αστέρα να φύγει στην επίθεση με τον Γκιτέρσο. Έχει τον Βερσούρεν. Γυρίζει πίσω την φάση ο διαιτητής. Δίνει το φάουλ για τον Αστέρα. Υπήρχε τράβηγμα στην αρχή της φάσης. Και η κίτρινη κάρτα στον Βερσούρεν. Είδε ότι δεν έφευγε στην αντεπίθεση ο Γκιτέρσο. Τον πρόλαβε ο στόπερ Σπάρτα. Οπότε δεν υπήρχε ουσιαστικό πλεονέκτημα. Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Ευκαιρία για τον Αστέρα να γεμίσει την περιοχή της Σπάρτα Ρότερνταμ στο 90 λεπτό. Ο Ριέρα θα εκτέλεσει αυτό το φάουλ. Έχει μείνει πίσω ο Καλτσάς, έχει μείνει πίσω και ο Γκέζος. Εκτελεί ο Ριέρα. Δεν φτάνει η μπάλα μέχρι την περιοχή. Διώχνουν εύκολα η αμυντική της Σπάρτα. Επιμένει ο Αστέρας με τον Γκέζο. Νέο γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Σουρ. Ο οποίος με βολέ ψάχνει συμπαίκτη και βέβαια δεν υπάρχει κανείς απολύτως παρά μόνο ο Κακαδιάρης, ο οποίος βγήκε από την περιοχή του και κάνει το βολέ, ο οποίος με είδη τις καθυστερήσεις του αγώνα. Δεν πήρε την κεφαλιά ο γραμμένος. Ο Γιάνγκ για τον Μάρτες. Ωραία ο Ζόγου. Και τώρα ο Κιμπιόκα από τα αριστερά. Κιμπιόκα με τον Μάρτες.
Ανεβαίνει και ο Γκέζος, ο Κιμπιόκα για τον Ριέρα. Ο Ζόγου, ο Γκέζος από τα αριστερά. Γλίστρησε ο Χρυσόδος Γκέζος, δεν μπορούσε να κάνει σέντρα. Κέρδισε την μπάλα ο Μάρτες, επιμένει ο Γκέζος και κερδίζει και την μπάλα, μονομαχή με τον αντίπαλό του. Το φάουλ είναι για τη Σπάρτα Ρότερνταμ όμως. Βλέπουμε και τον Γιάννη Κότσιρα όρθιο να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Φάουλ που θα εκτέλεσει ο τερματοφύλακας Σπάρτα, ο Ριξούρ. Με βολέ εκεί που είναι μόνο ο Καλτσάς. Κεφαλιά η μπάλα πλάγιο και κάπου εδώ. Με 1,5 λεπτό έξτρα χρόνο μετά το 90 λεπτό έχουμε τη λήξη της αναμέτρησης. Ισόπαλο αποτέλεσμα για τον Αστέρα Άκτορ κοντρα στην Σπάρτα Ρότερνταμ. 1-1 οι δύο ομάδες. Ο Αστέρας προηγήθηκε στο 41ο λεπτό με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ένα πεντάλεπτο ξέσπασμα της Σπάρτα Ρότερνταμ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αρκετό για να βρει γκολ η Ολλανδική ομάδα με τον Έλμε Φταχή στο 50ο λεπτό. Καλώς ο Αστέρας είχε αρκετές ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο με τον Ρικαρντίνιο, με τον Μπαρτόλο. Δύο ευκαιρίες με τον Μπαρτόλο και τον γκολ. Είχε το τέταρτο του Ορόθκο στο 58 μετά την ισοφάριση της Σπάρτα. Είχε και τη μεγάλη ευκαιρία του Κιμπιόκα στο 82. Δεν κατάφερε όμως να πάρει την νίκη. Έμεινε στο 1-1 με την Σπάρτα. Ήταν το τρίτο φιλικό για τους Αρκάδες επί Ολλανδικού εδάφους. Θα ακολουθήσει ακόμα ένα την Παρασκευή στις 8 η ώρα με την Den Haag, το οποίο επίσης θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το YouTube του Αστέρα. Αυτά από εμάς, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να φτάσει εικόνα και ήχος σε εσάς. Ευχές για μια όμορφη νύχτα. Γεια σας!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται?
5: Δεν σε βλέπω καλά.
4: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτί με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: Παρέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα τη βγάλω. Αυτή τη νύχτα πες μου πώς θες να τη βγάλω. Που καίω τώρα το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν.